0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό, ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της? Του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Ναι. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Α, δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Get on the floor. Put your hands up.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ladies and gentlemen.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, I'm Ed Sheeran.
8: This is Dua Lipa.
9: Yo, it's Billie Eilish.
10: Hey, we are Imagine Dragons.
11: I'm

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
2: Yeah.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Χαίρομαι.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: Ελλάδα.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
4: Αυτά. Ναι.
3: Αυτά είναι.
4: Αυτά
3: είναι. Δηλαδή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
4: Και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
3: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
4: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
3: Φτηνιά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Γιατί μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: Πέντε στα 5, παιδιά! 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
2: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
1: Μεγέθους.
2: Των ανδρών.
1: Των ανδρών.
2: Βγήκε χάρτης.
1: Ναι.
2: Άρα ένας χάρτης γεμάτο pay.
3: Μικρά.
2: Ναι. Μικρά.
3: Ναι.
2: Στο κουκάκι.
3: Ναι.
2: Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
3: Δεν ξέρουμε.
2: Ευχαριστώ. Στρίβει και χτυπάει στις γωνίες.
3: Καλά, φτάνει πια.
2: Ρωτήστε μας εμάς τα βόρεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
2: Μάλιστα.
1: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
2: Ναι, γιατί... αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
1: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
3: Να, παιδιά,
2: ναι, δεν την κάναμε
3: κάποιοι
2: εμείς.
3: Απαντήσανε.
1: Οι άντρες απαντήσανε.
2: Μάλιστα, πάμε.
1: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
3: Α, βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
3: Μάλιστα.
1: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
2: Ξέρω εγώ.
1: Ο Πειραιάς. Εκεί μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη. Όχι σε εκατοστά.
3: Έτσι.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυτανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Άσχημα τα πράγματα.
3: Γιατί?
2: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
3: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
3: Πόσο είναι?
2: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Τώρα σου πω. Είσαι μέσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολοκληρώ.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο.
1: Γιώργο. Ποιος
2: είναι.
3: Ποιος είναι.
2: 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α. Ωραία. Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
4: Α, ωραία.
2: Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
3: μόνος.
2: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
4: Μπράβο.
2: Νιόκι.
3: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
2: Πατάτες θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θες πατάτες, πήγαινε και κάνεις μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω να κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πει δεν κάνεις. Φτιάξ'
3: τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens
3: DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξαναβλέπεις όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα? Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά την βλέπω, λέει, και κλαίω.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Δεν το έχω δει.
2: Αλήθεια το λέει.
1: Ναι.
2: Δεν το έχεις δει.
1: Όχι, δεν
2: θα
1: έχει δει.
2: Κλάψεις πολύ. Μην ναι. Το δεις, ναι.
3: Πολύ όμως.
2: Θα κλάψεις πάρα πολύ. Πολύ.
1: Είναι εγκομενικό ή
2: όχι.
1: Είναι...
2: Όχι, είναι με ένα σκύλο.
3: Με ένα σκύλο.
1: Αχού, αχού. Φωνητικά έχουμε.
4: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
1: Ω, Μάριο, ποιο είναι ο Μάριο.
5: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
1: Τελείωνε.
4: Δεν το λέει ποτέ.
2: Το σκέφτεται, μωρό καημένος.
1: Το ξέχασε.
2: Εσύ είναι μεγάλη, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
1: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και αυτά και τα λοιπά. Αλλά, αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
2: Έμαθα.
1: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι.
3: Απαπα.
2: Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
3: Μα τι κάνανε
2: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
3: Δεν είναι.
2: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
3: Έχουμε δει και πανάκριβα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ για παραλίγο να πάνε στο ιερό.
3: Ζήσανε!
2: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
3: Ήταν πανάκριβες!
2: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε. Κουσάντασε!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνετε πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
9: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών, 228, Redis.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
16: Παρακαλώ.
17: Οπ, Βίκυ, εσύ.
16: Εγώ.
17: Από το Ελλάδα.
16: Ελλάδα. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
17: Η Κλίπετη.
16: Η Κλίπετη.
17: Καλέ, τι χαμός, καλέ.
18: Τρελοκομείο.
19: Ελπίζω όταν την παίρνει στην αγκαλιά να την παίρνει ο ύπνος. Και να ησυχάζει. Να κρατάς το. Το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και άστινε να ροχαλίζει. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Καταπληκτικός.
0: 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των αδιούχων.

0: που ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τη χώρα. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Για ένα τη συνεχόμενη νύχτα είχαμε αεροπορικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν πως χτύπησαν αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Ιορδανία. Ανακοίνωσαν επίσης πως σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις Φλόγες, σύμφωνα με βρετανικές πηγές. Η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Ο αγώνας διεξήχθη στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα άκουσε γιουχαΐσματα κατά την είσοδό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος απένει με χρυσά και ασημένια μετάλλια στους παίκτες των δύο ομάδων. Viral έγινε η απομάκρυνσή του από τον πρόεδρο της FIFA την ώρα της φωτογράφησης των παικτών με το τρόπαιο. Μεγαλειώδη φιέστα επιφύλασαν οι Αμερικανοί κατά την έναρξη, αλλά και στο ημίχρονο του τελικού. Με συμμετέχοντες μεταξύ άλλων τους Ρόμπι Βίλιαμς, Τόμ Κρούζ, Μαντόνα, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα. Απόλυτα επιτυχημένα από πλευράς προσέλευσης, εσόδων αλλά και γκολ θεωρήθηκε το φετινό Μουντιάλ, ανοίγοντας την όρεξη του πρόεδρου της FIFA, Τζαν Ινφαντίνο, για τη συμμετοχή 64 εθνικών ομάδων στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, που θα διεξαχθεί το 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Νέο πρωθυπουργό έχουν από σήμερα οι Βρετανοί. Είναι ο εργατικός Άντι Μπέρναμ, ο 7ος πρωθυπουργός στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθησαν δύο κορίτσια και εκεί δαιμόνες τους. Αναζητείται μία ακόμα ανήλικη. Η κλιματική αλλαγή δεν άφησε τον Bad Bunny να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στο Μιλάνο. Έντονη χαλαζόπτωση ανάγκασε τον Πορτορικανό Σταρ να αναβάλει τη συναυλία του στην Ιταλική πόλη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Hey, this is Ed Sheeran and this is Shivers.
2: Μόνο επιτυχία.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026. Τι καθόμαστε εδώ πέρα.
4: Άντε να φύγουμε.
3: Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 4 από φόρη, θερμοκρασία στους 38 Κελσίου. Γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 37. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 27, Κηφισιά 25, Πειραιάς 27, Θεσσαλονίκη 24, Μονακό 26, Λονδίνο 14, Ρώμη 25, Παρίσι 16, Κύπρος 21, Μαδρίτη 24, Κάιρο 27, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Μάλιστα. Ναι, κορίτσια, αυτοί σας αρέσουν τελικά.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να σας καταλάβω εύκολα.
4: Ναι, ναι.
3: Καλά. Ένα άλλο θέμα είναι πού θα το κάνεις αυτό.
4: Α,
3: θα σου εξηγήσω.
4: Ναι, ναι.
3: Ή το άλλο, έτσι ξεκίνησε αυτό και θα δούμε.

0: Ναι. Παρακαλώ, η κίνηση πώς είναι τώρα.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισού από τα Κτέλος στην Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης, λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδο λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε Παρασκευή σε αυτό το κίνημα?
1: Πήγα για μπάνιο. Είδα Μουντιάλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Εσύ?
2: Πήγα λουτράκι, είδα Μουντιάλ. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσύ?
3: Εγώ πήγα για φαγητό και είδα Μουντιάλ.
2: Εσύ?
0: Την Παρασκευή έπαιξα ακάνθους, έγινε το μιμπό.
1: Ναι.
0: Κόλαση. Πολύ καλά. Είχε προηγηθεί και ένα γενεθλιακό παρτάκι.
1: Το είδα, το είδα στα social. Ένα γενεθλιακό πάρτι. Ήμασταν μαζεμένοι κάτι κορίτσια. Πολλά κορίτσια είδα.
0: Και μόνο.
1: Αυτό το πράγμα, ναι.
0: Και τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο.
1: Πώς έγινε το εορτάζουσα, δεν ξέρω.
0: Μια χαρά. Ωραία. Τι τραβάω.
1: Δεν πειράζει, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, εν και χθε πάλι ακάνθους λόγω στοίχημα, ναι, πήγα. Πολύ ωραία ήταν.
1: Έχει κουραστεί, Μιχάλη, το Σαββατοκύριακο. Α, δεν σου είπα.
0: Τι?
1: Καλέ, πήγα σε μία τράπεζα. Ναι. Δεν λέω το όνομα. Και μπαίνω μέσα να δώσετε φιλιά στο Μιχάλη. Εμείς του τα έχουμε περιποιηθεί όλα. Τι, ναι.
0: Τα εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω. Εμείς λέει τα έχουμε περιποιηθεί όλα. Λέει, σας ακούμε, λέει, κάθε πρωί. Και επίσης λέει, γιατί τρώει ο Μιχάλης αυτόν τον μπολάκι. Μου είπανε για τον μπολάκι σου, Μιχάλη.
2: Το μπολάκι του Μιχάλη.
1: Ναι. Και μου λένε, γιατί τρώει τόσο λίγο, Μιχάλη. Τι κάνει, να προσέχει.
0: Εντάξει, το λαμβάνω υπόψη μου.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Γκαμπριέλα. Χρόνια σας πολλά. Αν έχετε γενέθλιά σας σήμερα, για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, κατέχετε προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είστε πεισματάρδες και μετάβλητοι. Το θετικό είναι πως επιμένετε σε κάτι για πολύ καιρό χωρίς να τα παρατήσετε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Ηλίας.
0: Τι, του προφήτη Ηλία είναι σήμερα?
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι. Ο Λιάκος, ο Λιάκουρας, η Ηλιάνα, η Ηλιάνα και η Ηλία.
0: Είναι δυνατόν να δεχτείς να σε πούνε Λιακούρα?
1: Γιατί όχι.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είναι μπρουτάλ.
0: Έλα τώρα. Δεν είναι μπρουτάλ, δεν είναι λαχάουα. σας είμαι γεννήθηκε το 356 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Σας είμαι γεννήθηκε, δεν υπάρχει πια, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Κάρλος Σαντάνα σήμερα γεννήθηκε, 79 ετών, Μεξικανός κιθαρίστας. Μικ Μακνίλ, 68 ετών, Σκοτσέζος μουσικός, μέλος των Simple Minds, έχει και αυτός γενέθλια. Γκιζέλ, 46 ετών, μοντέλο από τη Βραζιλία. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Ναι, σας σήμερα το 1969, ο αστροναύτης, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατάει το πόδι του στη σελήνη. Σας σήμερα το 1991 το τραγούδι Unbelievable των EMF, νούμερο 1 στην Αγγλία. Η γενέθλια έχει και η Kim Carnes, 81, Αμερικάνια τραγουδίστρια γνωστή από το Betty Davis Eyes.

0: Kim Carnes με το Betty Davis Eyes, 81 σήμερα, έχει τα γενέθλιά της, είναι 7 και 25. Σήμερα η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Και βεβαίως έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση. Σας δίνουμε τις τελευταίες σας ευκαιρίες να μπείτε στο διαγωνισμό. DJ Traveler Live on Tour, εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Θα δείτε από κοντά τη συναυλία τη Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σα στη Μαδρίτη. Okay. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται 8.30 σήμερα. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Okay, DJ Traveler live on tour 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη με την υποστήριξη Sky Express και travelforfun.gr. Στείλτε μήνυμα 8.30.

0: Taxi Love, 7:28.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Έλα μόνο, γιατί με σε νοιάζει.
1: Εντάξει, παιδιά, να ξυπνήσουμε.
0: Εντάξει. Βέβαια, δεν είναι. Εντάξει, λένε, έχει φύγει ο κόσμος, αλλά σήμερα το περιπερχόμενο ερχόμουν από λαγωνίες κατευθείαν.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, ερχόμουν τέτοια ώρα, ήταν άδεια η Αττική Οδός. Σήμερα.
1: Γίνεται κακόλαση.
2: Έλα.
0: Δεν ξέρω, τόσο πρωί να φεύγουμε. 5:30. Anyway. Λοιπόν, ναι, έχουμε τρεις ερωτήσεις. Θα καταλάβω αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Και το γεύμα για δύο άτομα βεβαίως ισχύει στο νέο κόσμο. Στρούγκα ταβέρνα, πολύ ωραία. Για άλλα, το παρακαλώ. 2-10-61. Έχω έτοιμο. 9-9-7. Μάλιστα, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ξυπνήσαμε?
3: Προσπαθούμε.
0: Για να δω. Το μικρό σου όνομα. Δεν άκουσα.
3: Σωτήρι.
0: Μίλα μου καθαρά, Σωτήρι. Πόσες ρόδες έχουν 14 μηχανάκια?
1: Οπα.
3: Πόσες ρόδες?
0: Δεν άκουσα τι λες.
1: Πόσες ρόδες?
3: Πόσες ρόδες?
0: Ναι, πόσες ρόδες έχουν 14 μηχανάκια?
3: 28.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο.
0: Γιατί δεν βάζεις το τηλέφωνο στο στόμα? Το έχεις βάλει κάτω από το πηγούνι.
3: Τώρα μ' ακούς?
0: Εκεί, ναι. Μπράβο. Τι είναι πιο βαρύ, 1 κιλό σίδερο ή 1 κιλό βαμβάκι?
3: Το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα. Πάμε εδώ τώρα που δεν πρόκειται να μου απαντήσει ποτέ. Πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες?
2: Σώπασε.
0: Καλά, γύρνα από την άλλη, συνέχισε να κοιμάσαι.
1: Ναι, πάμε. Κοιμάται ακόμα, παιδιά.
0: Αυτή η ερώτηση είναι δύσκολη, ρε.
2: Είναι λίγο.
0: Παρακαλώ. Θα μου δώσετε γραμμή?
1: Κλείσαμε.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου.
4: Κυρία μου.
0: Πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες? Το σκέφτεται τώρα ή κοιμήθηκε?
4: Έλα.
0: Α, καλημέρα. Όλα καλά.
2: Τι έγινε, γιατί... έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Όταν γιατί έχει πίεση πολύ, πέφτουν γράμμες. Παρακαλώ, ναι. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα. Ποιος?
3: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας.
3: Mm.
0: Mm. Καλά. Δεν μου λες κάτι, πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες?
3: 7.
0: Σωστό.
1: Το έψαξε, παιδιά. Τσάντζι.
0: Κοίταξε, πρόλαβε και το έψαξε.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου λες κάτι, πώς το βρήκες το ότι είναι 7 οι μήνες?
3: Έτσι. Στην τύχη.
0: Στην τύχη το πες.
1: Στην τύχη του ChatGPT.
5: Το άφησε στην τύχη.
1: Το άφησε στην τύχη. Ό,τι πει το ChatGPT. Είμαι 7.
0: Θα πας στη Στρούγκα για φαγητό.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός. Ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός. Και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια.

0: δουλεύω τώρα.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Συγγνώμη, 7.41, 38 βαθμούς λέει σήμερα και ξέρεις, έχουν αρχίσει οι ειδήσεις. Πω, και 38 με 38, δεν έχει ξανασυμβεί άλλη φορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχει 38 η Αθήνα, η Ελλάδα, ποιο θα έχει.
1: Έλατε.
0: Το 8 πάνω στο Βέλγιο, μην τρελαθούμε. Σας παρακαλώ. Εντάξει, οκ. Αν αναζητάς κάτι πραγματικά δροσιστικό, ανακάλυψε τα αγαπημένα Starbucks Refresher. Το αγαπημένο Cool Lime, το Strawberry Acai και το νέο Cherry Pomegranate Refresher είναι οι πιο απολαυστικές επιλογές για τη βόλτα σου στην πόλη, στην παραλία, για κάθε στιγμή της ημέρας. Starbucks Summer, δροσιά σε κάθε γουλιά. Τι άλλο?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Τι, έτσι θα κάνουμε εκπομπή?
1: Όχι, πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Έχεις τίποτα να μου μας πεις?
1: Θες να σου πω από τώρα?
0: Ναι, γιατί, τι άλλο?
1: Θα κάνουμε τα δικά μας.
0: Ποια δικά μας?
2: Ποια τα δικά?
0: Α, δεν είπαμε για τα τηλέφωνα.
1: Βέβαια.
0: Όπα, συγγνώμη, είναι εγώ φταίω. Όπα, συγγνώμη, είναι εγώ φταίω. 997. Δεν θέλω πολλά. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να πω σε αυτόν ή αυτήν. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber, αν βαριέσαι να μου μιλήσεις.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί ακριβώς τα ίδια. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες της αυτό να ησυχάσουμε όλοι.
1: Έμα ναι.
0: Εντάξει, Breakfast FM Rebet έρχεται.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Όλοι προσπαθούν να το κλέψουν.

0: Μάρια, πολύ ωραία. Και έλατε παρακαλώ. Χάσαμε τη θεία Στοπ. Έλα καλέ.
1: Τη χάσαμε.
0: Η παράσταση παίζει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Κορυδαλού. Να είστε προσεκτικοί εκεί, γιατί δίπλα έχει και το άλλο θέατρο του Κορυδαλού. Εντάξει. Μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φίλιπ στην Αθήνα, συνεχίζει η καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρωταγωνιστούν Τζόι Σεβίδη, Γιώργο Σουξέ, Χρήστο Τρυπότη και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Προπόληση συντηρίων στο more.com. Λοιπόν, έχω 5 δίπλες προσκλήσεις, είναι για αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου, στις 9 και 4. Το θέλετε? Στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Κορυδαλού. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931952952.
0: Θα γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Προσπαθήσουμε να σου δώσουμε θέατρα καλοκαιρινά. Τελικά. Μέχρι που να πας κάπου διακοπές. Πού θα πας εσύ φέτος, ρε?
1: Διακοπές.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Ναι. Να κατέβεις Μύκονο.
1: Θα κατέβω κάπου αλλού.
0: Πού?
1: Αλλού. Θα πάω λίγο βόρεια.
0: Λίγο βόρεια.
1: Ναι, βόρεια πάω.
0: Πού θα πας?
1: Όπου πήγα και πέρσι. Βόρεια πήγα και πέρσι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Δεν θα παίξεις εσύ βόρεια τώρα?
0: Βόρεια. Πού? Δεν καταλαβαίνω.
2: Όλοι είναι φορίζεται.
1: Εντάξει, Μιχάλη, τι να σου πω. Δεν θα παίξεις τους Αγίους 40. Δεν με τρελάνε.
0: Πάμε Μύκονο, ρε.
1: Μύκονο, πάμε Μύκονο.
0: Έχει και κόσμο, ρε, μια χαρά είναι.
1: Μύκονο, θα έρθω και εγώ, ναι.
0: Και ό,τι και να σου συμβεί στη Μύκονο, το νοσοκομείο είναι εκπληκτική υποδομή.
1: Τι έχει?
0: Με το που μπει μέσα και φωνάξει, αδελφή, η μισή Μύκονο έρχεται να σε βοηθήσει.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Αυτό το χιούμορ έχει μείνει από πάντα όμω. Αυτό και το άλλο με τι ξανθιέ.
0: Όχι και με αυτές που φοράνε μίνι στη Μύκονο. Δεν θέλουν να σκύβουν γιατί.
1: Ναι, φτάνει!

0: Ωραία. 38 βαθμοί. Μην ξεχνάτε να. Αντιλιακά, παιδιά.
1: Αντιλιακά, βεβαίω. Οπωσδήποτε.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εσύ βάζει αντιλιακό. Κάθε πότε αγοράζει αντιλιακό εσύ.
2: Κάθε πότε. Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα.
2: Ναι, για το πρόσωπο.
0: Για το σώμα, μωρέ, λέω.
2: Για το σώμα. Πολύ συχνά.
0: Τι πόσο συχνά.
2: Πολύ.
0: Από ό,τι ξέρω, οι κοντέ αγοράζουν αντιλιακό κάθε τρία χρόνια. Αφού κρατάει.
1: Θεέ μου, το χιούμορ ναι. Σήμερα πραγματικά.
0: Με συγχωρείς τώρα, έχεις δει τα αντιλιακά τα μεγάλα, τα μπουκάλια.
1: Ναι.
0: Θα το κάψει αυτή σε ένα χρόνο.
1: Όχι, το 10 λέει. Θα πει 10.
2: Είμαι και οικονομική, γι' αυτό συμφέρω και με παίρνουν άλλοι.
0: Έτσι, για πάμε. Πάμε να κάνουμε τηλέφωνο. Τι λέει εδώ, α, μάλιστα. Μάλιστα. Οκ. Ετοιμάστε τα ζώδια. Παρακαλώ.
1: Κοντί, έτσι είμαστε στα ζώδια.
0: Εντάξει, δεν κοντί, ρε.
1: Πόσο είναι, Μιχάλη, φυσικά το πρώτο μπόι.
0: Πόσο είσαι.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι, Μιχάλη, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ.
0: Ο άλλος, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο, είμαι καλά.
3: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τηλεφωνήσεις στο φίλο μου τον Μιχάλη, να του πεις ότι τον αγαπώ πολύ και ότι τον ευχαριστώ που ανέχεται τις μουσικές μου προτιμήσεις. Η Ξένια τα λέει αυτά.
3: Α, μάλιστα.
0: Τι ακούει, μπουζούκι ακούει.
3: Ναι, ακούει λίγο Πάολα και τέτοια. Αλλά την αντέχω, τι να κάνει, την αγαπώ.
0: Α, θα τις βάλεις αυτό. Γάμω τα βασανά που πέρασα εγώ. Μπάτσον και να την τρελάνεις. Αυτά, έχεις να της πεις κάτι.
3: Ναι, την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για την αφιέρωση.
0: Οκ. Thank you, bye. Δεν έβαλα μυαλό. Τα ζώδια.
2: Λοιπόν, κρυός, προσπαθήστε να μείνετε για λίγο μόνοι σας και να κάνετε μια αποτίμηση των έργων σας. 8. Ταύρος, μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε μια σημαντική συνάντηση που έχει πολλά να σας προσφέρει. 9. Δίδυμοι, κάποιες ευκαιρίες μπορεί να σας παρουσιαστούν στην επαγγελματική σας ζωή αυτές τις μέρες. 10. Καρκίνος. Η μέρα για εσάς δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Κάποιες αναποδιές στη δουλειά σας σας χαλάνε τη διάθεση. 7. Λέων. Τα ταλέντα σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον ενός σημαντικού προσώπου. 10. Παρθένος. Παρόλο που δεν έχετε και πολλή όρεξη για δουλειά, φροντίστε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και μη χαλαρώνετε. 8. Ζυγός. Κάποιος μπορεί να θίξει την επαγγελματική σας αξιοπιστία. Φροντίστε να είστε απόλυτα συνεπείς. 7. Σκορπιός. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί η σημερινή μέρα, καθώς μπορεί να θίγουν κάποια οικονομικά σας συμφέροντα. 6. Τοξότης. Οι οικονομικές υποχρεώσεις σήμερα ενδέχεται να σας πιέσουν. 7. Εγώκερος. Ευκαιρία να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με τις οικογενειακές και οικονομικές σας υποθέσεις. 8. Υδροχός. Κάποιο φιλικό πρόσωπο θα σας δώσει μια καλή ευκαιρία είτε στον επαγγελματικό είτε στον κοινωνικό τομέα. 10. Και τέλος, Ιχθύες. Η μέρα είναι ιδανική για να κάνετε επαφές, συζητήσεις, κυρίως οικονομικές με παρασκηνιακό χαρακτήρα. 9.
4: Ξυπνήστε. Good morning. Hello. Breakfast FM. Good morning. Good morning.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
16: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
15: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
17: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: 95,2 Athens DJ.
3: Ακούστε μας εδώ.
19: Στο ραδιόφωνο σας.
3: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play.
15: Radio Play.
3: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ.
19: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται το πολεμικό σύριαλ στη Μέση Ανατολή. Ένα τη νύχτα Αμερικανικών επιθέσεων χτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις δυνάμεις τους στον κόλπο. Ο πρώτος καύσωνας επισκέπτεται τη χώρα. Θα διαρκέσει έως την Τετάρτη. Ανοιχτές για το κοινό, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσική, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το νέο του τραγούδι με τίτλο We Dance παρουσίασαν οι Coldplay κατά τη χτεσινή τους εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού Ισπανία-Αργεντινή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 38 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: DJ! Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
13: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Hey, guys, it's Taylor Swift.
0: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: Μπορείς να αγοράσεις και να πληρώσεις αργότερα σε 4 άτομες δόσεις, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπορείς να κάνεις και αγορές έως και 10.000 ευρώ και υπάρχουν επιλογές εξόφλησης μέσα σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριο. TBI έχεις τράπεζα, ε! Τι λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από
0: επίσης
1: την Αντικειοδό. 20 λεπτές καθυστερήσεις έχουμε στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής έως τον Κομίου. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο λόγω εργασιών. Εκτελούνται εργασίες για το τομέα του αεροδρόμιου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε, καλή
0: εβδομάδα. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η κάθοδος του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση και η άνδος από τη Λένορμαν και τέλος ισχυστού στο ρεύμα προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Έτσι ξυπνάει η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου? Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Η ζωή είναι πολύ απλή.
1: Πολύ απλή.
0: Και θα πω το εξής. Θέλετε να κάνετε μπάνιο και να καθόσαστε κάτω από ομπρέλες?
1: Ναι, θέλουμε.
0: Τι ομπρέλες? Gucci και ξαπλώστε Burberry.
1: Μόνο. Μόνο.
0: Ακούστε πού θα τις βρείτε.
1: Πού?
0: Για τη θερινή περίοδο. Η Gucci ανέλαβε τη διαμόρφωση ενός πολυτελούς beach bar, εστιατορίου και καφέ, στην παραλία Λαρβότο του Μονακό. Δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό summer takeover.
1: Oh my god!
0: Ξαπλώστες με λουλουδάτα σχέδια απλώνονται κατά μήκος της παραλίας κάτω από κυματιστές ομπρέλες και εντυμένες με το λογότυπο της Gucci και έχετε φόντο τα πολυτελή γιότ του Μονακό, στο Μονακό και στη γαλάζια θάλασσα.
1: Ωραία! Έτσι, πολύ καλά, παιδιά.
0: Έτσι. Η Art Deco, το Art Deco Hotel Belgrave στην κιανή ακτή υποδέχεται την Burberry.
1: Oh, welcome!
0: Η Burberry μεταμορφώνει το εμβληματικό Beach Club και τις βεράντες του ιστορικού ξενοδοχείου με το χαρακτηριστικό τσεκ μοτίβο της, προσαρμοσμένο σε μπλε και άσπρες αποχρώσεις. Ξαπλώστες, ομπρέλες, προβλήτα και διακοσμητικές λεπτομέρειες είναι Burberry.
1: Πολύ καλά.
0: Ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν γρανίτες σε ξυλάκι Burberry στη βεράντα του Fitzgerald Bar.
1: Μαξιλάκι
2: μπέρδε. Τι
1: κομψότητα
2: είναι όλο αυτό.
1: Καλή,
0: μη μου ζητήσετε εάν έχει ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
1: Ρωτάω,
0: γύφτε, γύφτε. Έλα. Έτσι. Fitzgerald Bar. Ξυλάκι, γρανίτα, Burberry.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μπαριμάνιλο.

0: Εντάξει, είναι καλοκαιρινό το τραγούδι, ωραίο και χαϊστικό, αλλά εντάξει, η παραλία της Κοπακαμπάνα είναι λίγα και λαϊκάντζο.
1: Είναι λίγα
0: και λαϊκάντζο. Εντάξει. Τίποτα, εμείς παραμένουμε η επιθυμία Μονακό και οι ανέσακτες και αυτά κλπ. Και οι ομπρέλες, οι Γκούτσι, οι Μπέρμπερι.
1: Αυτά, αυτά. Έχουμε λεφτά.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν και κάτι σαν και εσένα που το χαλάνε.
1: Για πες.
0: Ξέρεις από πού το ξεκίνησε αυτό που κάνουν πιο πολύ, δηλαδή να κατουράνε στη θάλασσα.
1: Πότε.
0: Και να έχει τώρα την Γκούτσι, την ομπρέλα και να πάει να κατουρίζει.
1: Τι να κάνουμε, καλή μου, η θάλασσα είναι τεράστια.
0: Όχι, να πας στην τουαλέτα. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ένας ψαράς πριν από 3.000 χρόνια, ονόματι Αυρίλιος, ο Ασυγκράτητος, βρισκόταν ώρες στη βάρκα ψαρεύοντας. Ο άνθρωπος δεν άντεξε άλλο. Αντί να γυρίσει στο λιμάνι να κάνει την ανάγκη του, βγήκε και λέει: Έλα, αμόρε, τόση θάλασσα υπάρχει.
1: Έχει δίκιο, μαζί του κι εγώ.
0: Οι υπόλοιποι ψαράδες τριγύρω εντυπωσιάστηκαν από την πρακτική λύση και άρχισαν να τον μιμούνται. Μέσα σε λίγους μήνες η συνήθεια ξαπλώθηκε σε όλα τα νησιά, ενώ οι ντόπιοι τη βάφτισαν υδάτινη αποσυμπίωση.
1: Πολύ καλά κάνανε.
0: Με το που τον είδαν οι άλλοι, σηκώθηκαν και αυτοί, αφήσαν τα κουπιά, το πετάξαν έξω και
2: τσουρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: να κοιτάζουν δήθεν τον ορίζοντα και να μένουν ακίνητοι για 30 δευτερόλεπτα.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Δεν είναι α. Αυτό το α είναι α.

0: Παμ, κελάτε παρακαλώ, διότι το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού είναι έτοιμο να σας εξετάσει και να σας δώσει και δώρο αν τα καταφέρετε. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά, τα γνωστά αγγλικά, ξέρετε. Αν απαντήσετε σωστά, σας περιμένει ένα σετ δύο τεμαχίων από την εταιρεία Body Action. Εκεί βρίσκεται t-shirts, αμάνικα, βερμούντες, κολάν, παντελόνια, slides, καπέλα κτλ. Ό,τι χρειάζεται για να ανανεώσετε το καλοκαιρινό σας look στις καλύτερες τιμές. Μπορείτε να μπείτε μάλιστα στο bodyaction.gr και να βρείτε τη νέα συλλογή του καλοκαιριού με εκτόσεις έως και μείον 30%. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9 από τα... Τι, έτοιμος?
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε?
2: Είμαι Σταυρούλα.
0: Ποια?
3: Σταυρούλα ή Σταυρούλα?
0: Η Σταυρούλα, μάλιστα. Πού είστε, Σταυρούλα, τέτοια ώρα?
2: Στο δρόμο, από την δουλειά.
0: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι?
2: Έτοιμοι.
0: We went for hair and we came out with a haircut. Δεν σας ακούω και δεν. Πάμε στο επόμενο. Next line, please. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Παναγιώτης.
0: Μάλιστα. We went for hair and he came out.
4: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.
0: Σωστά. He goes like the turtle.
4: Πάει σαν τη χελώνα.
0: Α.
5: Very nice.
0: Μάλιστα.
5: Congratulations.
0: Εδώ είναι τα καλά.
5: Opa.
0: He did his shit crouton.
4: He did his shit.
0: Όχι, δεν είπα shit, είπα shit. He did his shit crouton.
4: Έκανε το σκατό του παξιμάδι.
3: Μπράβο!
5: Nice, nice!
0: Very nice! Έχεις κερδίσει. Δύο τεμάχια από Body Action.

Unbelievable. 8.23. Έχει χαλάσει η συσκευή σου το τηλέφωνο? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου.

0: Εντοπίζει το πρόβλημα και σου δίνει την καλύτερη λύση, okay? Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12 μήνη εγγύηση. Alright. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Είχαμε πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αυτό με τον γορίλα που τον λέγανε Σαμπάνι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι, που ήταν στον Ιαπωνικό ζωολογικό κήπο, τον λέγανε Σαμπάνι και τρέλαινε τις γυναίκες. Άρεσε πάρα πολλές γυναίκες.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πηγαίνανε οι γυναίκες μπροστά και του δείχνανε τα στήθια του.
1: Ναι,
0: ναι, τρελάνε το καημένο. Τα νέα δεν είναι καλά, γιατί ο Σαμπάνις έχει πέσει σε βαθιά περισυλλογή επειδή. Πλέον οι γυναίκες δεν σταματάνε να του κάνουν αυτό που του κάνανε. Τώρα τελευταία, ξέρω, τελείωσε το τρέντ. Αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν ότι η έκφρασή του είναι οδυνηρά οικεία. Καθώς θυμίζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν μετά από ένα χωρισμό. Ο Σαμπάνης κάθεται μόνος του σε μια στάση που είναι με το δεξί του χέρι μπροστά στο σώμα του και το αριστερό να ακουμπάει το στόμα του.
1: Το στόμα.
0: Και κοιτάει στο, σαν να κοιτάει στον ορίζοντα.
1: Α, γλαντεύω.
0: Ένα του έχει μείνει να αρχίσει να γράφει και αυτό τραγούδια. Εύκολο, Σαμπάνης.

0: hot στιγμή, 8.28, όση ώρα έπαιζε το τραγούδι, έγινε και η κλήρωση. DJ Travel, live on tour. Κάποιος θα πάει για να δει Σακύρα μαζί με κάποιο φίλο ή φίλη στη Μαδρίτη.
1: Τι ωραία!
0: Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για πάμε, μάγκας να βάλω άλλη μουσική, είναι πιο... Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά, είναι κορίτσια. 75% κορίτσια έχουν λάβει μέρος. Οκ. Γι' αυτό και στην κλήρωση βγήκαν τρία κορίτσια. Πάμε στην πρώτη νικήτρια, αν την βρούμε καλώς. Αν όχι, θα πάμε στην δεύτερη, στην τρίτη και ούτω καθεξής. Οκ. Okay. Πάμε στην περιοχή του νέου κόσμου.
1: Ωραία.
0: Χτυπάει.
2: Περιμένουμε να χτυπήσει.
0: Χτυπάει.
3: Τηλέφωνο του
0: απενεργοποιημένου. Ναι. Καλή. Ειρήνη, απενεργοποίησες και τη Σαγκύρα. Πάμε στο νούμερο 2. Είναι εδώ, περιοχή Πειραιάς. Okay.

0: Ματίνα, σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα βρε Ματίνα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει ακούστε, λέω, θα χάσει τη Σακύρα αυτή εδώ, αν δεν απαντήσει. Αλλά αφού απάντησες, την κέρδισες.
1: Τι λέτε, τι λέτε.
0: 95,2 άθης DJ Μιχάλη Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Και μάλιστα είσαι τυχερή γιατί ήσουν η δεύτερη. Τηλεφωνήσαμε στην πρώτη, δεν απάνταγε. Μάλλον το είχε κλείσει. Και λέω τώρα έχει. Βεβαίως, θα δεις Σακύρα.
1: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Φεύγεις Παρασκευή. Καλά, θα τα πούμε. Θα τα πεις και με τις γραμματείς και τους Φαρισαίους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου φεύγεις. Επιστρέφεις Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Παίρνεις κάποιο φίλο, κάποια φίλη, ό,τι θέλεις μαζί σου. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
2: Yeah.
0: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να πω επώνυμο.
2: Έστω και το επώνυμο, γιατί
0: ναι,
2: όχι.
0: Εντάξει. Ματίνα Λάβα. Έτσι λέει. Από πού βγαίνει το Λάβα,
1: έτσι είναι. Καλλιτεχνικό.
0: Α, καλλιτεχνικό. Ναι, δεν κρατάς τίποτα
1: όχι,
0: από.
1: Είναι το πραγματικό, αλήθεια.
0: Πολύ ωραία. Είμαι καλή νικητή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Καλή μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα.
3: Πρωί,
2: τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Zautopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
18: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ναι, εντάξει, είναι η εποχή των διακοπών, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Μπορεί να συνδυάσεις σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Πολύ ωραία, Μιχάλη μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες λέξεις που όπου και να πας στον κόσμο θα καταλάβουν τι εννοείς.
0: Ξένες
1: λέξεις.
0: Και ελληνικές. Άμα πεις ένα μαλάκα, ξέρουν όλοι.
1: Μιχάλη, τώρα περίμενα να στα πω.
0: Α, είναι και αυτό μέσα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Καλά, εντάξει, οκ, συγγνώμη. Αυτό δείχνει ότι είμαστε live και ότι δεν είμαστε προσχεδιασμένοι εδώ.
1: Ναι, ναι. Να ξέρω που το έχουν πει και αυτό.
0: Ότι.
1: Ότι είμαστε γραμμένοι πάντα.
0: Τι γραμμένοι.
1: Η εκπομπή.
0: Τι εννοούνε, δηλαδή.
1: Ότι την εκπομπή τη γράφουμε έτσι, λέει, πιστεύουνε.
0: Επειδή δεν πάνε είναι καλά. Τόσο...
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό
0: του είπα. Μήπως αξίζει να αρχίσουμε να ξαναβγαίνουμε στο TikTok.
2: TikTok. Να είμαστε live.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, τσιν-τσιν, Μιχάλη.
0: Τσιν-τσιν.
1: Ναι, στην υγειά μας. Α,
0: ναι, τσιν-τσιν, σωστά. Το έχω ξεχάσει αυτό πια.
1: Έλα, Μιχάλη. Λοιπόν, ζυγίζω. Σελαβί.
0: Σελαβί, ναι, αυτή είναι η ζωή. Σελαβί. Άλλο.
1: Σαγιονάρα.
2: Α, σαγιονάρα, βεβαίω.
0: Χωρίς κάλτσα.
1: Ναι. Σούσι.
0: Σούσι. Εντάξει.
1: Είδος φαγητού. Το ξέρουν όλοι. Χαμπίμπι.
0: Χαμπίμπι. Καλά τώρα τελευταία. Χαμπίμπια και γυαλελέλια και όχι μόνο αυτά.
1: Χακούνα ματάτα.
0: Χακούνα ματάτα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Το χακούνα ματάτα πιάστο και κούνατο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Χακούνατο.
1: Σχέστα,
0: σχέστα. Το μεσημέρι.
1: Μπράβο. Είδες όλοι τα ξέρουν αυτά, Μιχάλη. Σουβενίρ.
2: Α, βέβαια.
0: Δεν το λέω σουβενίρ, να το λέω σουβενίρ.
1: Σουβενίρ, έχει πολύ το δίκιο, ναι. Όπα! Όπα!
0: Ναι, όπα, ναι. Και αυτό είναι γνωστό.
1: Και το τελευταίο και το πιο ισχυρό από όλα.
0: Αυτή το μαλακά.
1: Ναι, ναι.
0: Έμα!
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Σας ακούμε κάθε μέρα.
5: Καλά, Μιχάλη, τα σπάς.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
8: Καλημέρα, μέγιστε.
9: Καλημέρα, Μιχάλη.

0: Harry Styles, as it was, 8:46. Διαβάζω εδώ ότι η UNESCO έχει πιάσει και εξετάζει τα πιο παράξενα καλοκαιρινά έθιμα του πλανήτη.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Στην Ελλάδα το επίσημο έθιμο λέει, ξεκινάει με τη φράση «Μόνο μια βουτιά θα κάνουμε, ρε παιδί μου».
2: Μια βουτιά!
0: Και ολοκληρώνει το 8 ώρες αργότερα με 3 φραπέ, 5 τάπερ και έναν ύπνο στην ξαπλώστρα.
2: Έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό.
0: Μας έχει καταγράψει η UNESCO.
2: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
0: Στην Ιταλία οι ντόπιοι διατηρούν το αρχαίο έθιμο να συζητούν για ποια παραλία έχει τον καλύτερο καφέ μέχρι να δύσει ο ήλιος χωρίς τελικά να κάνουν μπάνιο. Αυτό μοιάζω εγώ Ιταλός που δεν κάνω. Στην Ισπανία η μεσημεριανή σιέστα θεωρείται ιερή. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και τα κουνούπια περιμένουν να ξυπνήσει ο κόσμος και μετά να ξαναρχίσουν τη δουλειά. Στην Αυστραλία οι λουόμενοι ακολουθούν την παράδοση να ελέγχουν πρώτα αν στη θάλασσα υπάρχει κάτι που μπορεί να τους δαγκώσει, να τους τσιμπήσει ή να τους κοιτάει λίγο περίεργα. Το τσεκάρουμε το. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το barbecue αποτελεί σχεδόν εθνικό άθλημα. Η παράδοση λέει ότι το καλοκαίρι ο οικοδεσπότης πρέπει να γυρίζει τα λουκάνικα στην παραλία και βέβαια να υπάρχουν πολλές μπύρες. Εδώ βέβαια εντάξει, τώρα στην Ελλάδα γίνονται και άλλα πράγματα. Βγαίνει άλλη στο Instagram ή στο Facebook και λέει καλό ταξίδι γιαγιά. Και αρχίζουν όλοι να τη στέλνουν συλληπιτήρια ζωή σε εμάς. Ενώ η γιαγιά έχει πάει για μπάνια στην Εδιψό.
2: Η γιαγιά ζει!

0: Voglio terminare. Υπενθυμίσω ότι μετά τις 9 έρχεται και η μάχη των φίλων. Αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Αν μου γράψετε μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο, και αν κληρωθείτε θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Σήμερα το breakfast, το τελευταίο breakfast πριν τις διακοπές. Πότε επιστρέφουμε, ξέρει κανείς εδώ μέσα?
2: 14 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Ορίστε.
0: Του 26, ρε. Όχι, ρε.
2: Εντάξει,
0: 27, ρε.
2: Τι να κάνουμε, το 27 είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά, μια χαρά. Ξέρεις πώς θα περάσει, δεν το καταλάβεις.
2: Θα περάσει γρήγορα. Πες μια καλημέρα στη Μισελ που σε ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα, Μισελ. Ωραία, δεν ξέρω ποια είναι η Μισελ.
2: Η Μισελ, η μικρή, η ανιψιά μου.
0: Α, δεν το ξέρω. Καλημέρα, Μισελ. Στα σουηδικά, πώς είναι το καλημέρα?
2: Δεν ξέρω πώς είναι το καλημέρα στα σουηδικά.
1: Πέσατε good morning τώρα.
0: Καλά.
2: Good morning.
0: Good morning. Ωραία. Λοιπόν, τι θα πω. Λοιπόν, άρα επιστρέφουμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα σχολεία πότε ξεκινάνε?
1: Παρασκευή 11.
0: Και γιατί δεν το κάνουμε 11?
1: Παρασκευή 11.
0: Όχι, δεν θέλω.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας... Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το κνά λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Τα πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφερει. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες, Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Ακούστε μας εδώ,
10: στο ραδιόφωνο σας,
11: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
12: Are you ready?
13: Are you ready?
14: Are you ready?
15: Let's go!
11: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται το σύριαλ στη Μέση Ανατολή, ένα τη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων χτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις δυνάμεις τους στον κόλπο. Ο πρώτος καύσωνας επισκέπτεται τη χώρα, θα διαρκέσει ως και την Τετάρτη. 40 βαθμούς θα δείξουν τα θερμόμετρα στην πρωτεύουσα. Ανοιχτές για το κοινό, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Χατεχάκη θα κλείνουν ως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το νέο του τραγούδι με τίτλο We Dance παρουσίασαν οι Coldplay για τη χτεσινή του εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού Ισπανία-Αργεντινή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
16: Ηλιοφάνεια με ως 38 βαθμούς.

0: επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2.

0: Παπαούτε, καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε το δράμα. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή πήρα πάρα πολλά. Εντάξει, κάθε πάνω στη βαλίτσα την πατάς, πέντε ζευγάρια παπούτσια και ένα τριήμερο. Αν θέλεις και εσύ να είναι τα μόνα σου προβλήματα αυτά, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσ' το ειστήριό σου στο aegean9.com ή στο Aegean App. 2,5 λεπτά μετά τις 9. Αττική Οδός, παρακαλώ, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Καλημέρα από την Αττική Οδό. Μισά ώρα σε καθυστερήσει στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φίλης έως τον κόβο Ηρακλείου.
0: Τι αν δεν έχει φύγει ο κόσμος.
1: Επιστρέφει και κάποιο από το Σαββατοκύριακο.
0: Σωστό.
1: Αρκετά καλύτερη εικόνα στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα με 5 λεπτές καθυστερήσει μεταξύ των κόβων Πλακεντίας και Φυσίας. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλα στοιχεία.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από το Περιστέριο στη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιερά Οδό. Κίνηση και η Κηφισία στην άνοδο προς το Αιγαία, η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τη Θηβών. Και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά από το Νέο Φάλιρο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον Χαριστάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και άλλη εβδομάδα. Απόλυες 1,15% την Παρασκευή. Η αγορά συμπλήρωσε 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Στις 2.447 μονάδες, εκεί έκλεισε την Παρασκευή στα 317 εκατομμύρια τζίρος, με απώλειες και Wall, μείον 0,77, μείον 1 και μείον 1,40. Στο μείον 1 και η Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Το πρωί, 2,71 χάνει το Τόκιο, συν 1,33 κερδίζει το Χονγκ Κονγκ. 1,15 ευρώ δολάριο, 85 πετρέλαιο, 4.014 οξός. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, θα τα πούμε το Σεπτέμβριο.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
6: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
6: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
6: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, μια χαρά.
7: Μιχάλη,
0: σε παρακαλώ.
7: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκουλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
8: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Μαρία Τζόιου, σε λατρεύω. Πρέπει να σου αρέσει πολύ κάποιος για να του πεις σε λατρεύω, δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε ποιοι σας αρέσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κορίτσια, εντάξει. Τα γυαλιά Οράσεως. Τα γυαλιά είναι ένα σημάδι, λέει, νοημοσύνης και όσο και αν νομίζετε ότι στις κυρίες μετράει το μέγεθος του κεφάλου σας, είναι το μέγεθος του εγκεφάλου που σου δίνει, λέει, το πλεονέκτημα. Πιστεύετε δηλαδή ότι όποιος φοράει γυαλιά ότι είναι πιο έξυπνος.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει.
0: Γκρίζα μαλλιά. Όπως τα γυαλιά Οράσεως, έτσι και τα γκρίζα μαλλιά, λέει, μπορούν να δείξουν ωριμότητα, εμπειρία και σοφία. Σημάδια στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά τα σημάδια δεν σας κάνουν ελαττωματικούς. Ανταυτού, λέει, οι γυναίκες τείνουν να γοητεύονται.
1: Βέβαια. Με ξέρω να έχεις κάτι.
0: Πράσινα δάχτυλα. Νύχια. Προφανώς δεν είναι. Ξέρεις, όμως όπως όσοι άντρες περνούν μερικές ώρες στον κήπο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα νύχια είναι μαύρα πράσινα. Θεωρείται, λέει, ελκυστική.
1: Βέβαια. Τα χέρια σου.
0: Πυκνά φρύδια. Τα έντονα απίθαρχα φρύδια. Σου ακούρευτα κτλ. Θα επιστήσουν την προσοχή. Τελικά δεν σας αρέσουν οι όμορφοι.

0: Άλλη μελόδια μαζί με τον Μεντούζα. Οκ, οκ. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε ότι η Carrier είναι από τους αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς για παροχή λύσεων κλιματισμού. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού από 9.000 έως και 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Ωραία, έχεις να μας πεις κάτι ενδιαφέρον ή να πω τα δικά μου?
1: Έχω να σου πω κάτι.
0: Όπως?
1: Έχω με τα κορίτσια, τι παρατηρούν σε εσάς τους άντρες.
0: Τι
1: παρατηρούν εσάς τα κορίτσια, ναι. Τι κοιτάνε οι γυναίκες στο αντρικό σώμα στη θάλασσα.
0: Μετά είμαστε και τυπή.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Τα γόνατα, τα αυτά.
1: Όχι, το χρωματάκι σας. Αν έχετε μαυρίσει, έχει σημάδι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Μας αρέσει πολύ. Το στήθος σας.
0: Τι έχει το στήθος μας? Το δικό σας το στήθος είναι ενδιαφέρον. Το δικό μας την Άκη.
2: Μεγάλη μάνα τον έχει γυμνάσει. Αυτό σου.
1: Ναι, ναι.
2: Το γυμνάζει.
1: Ναι. Το πώς περπατάς. Η πασαρέλα σου. Η πασαρέλα σου.
0: Α.
2: Ναι. Μην περπατάς αμπρό, γιο.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε.
1: Θέλει αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Το τι μαγιό φοράς. Δεν είσαι in fashion, είσαι.
0: Αυτά τα infashion που δεν τα μπορώ εγώ, που είναι μέχρι τα μπουτάκια πάνω-πάνω ψηλά, στενά. Δεν μου αρέσει. Εγώ στο γόνατο.
2: Μη φοράς πίντο.
1: Να, όχι
2: σπίτι. Που είναι στη μόδα. Λες και είσαι στη φτελιά στην Μύκονο.
0: Άντε από εκεί πέρα.
1: Εδώ λένε τα κορίτσια, αν μοιάζετε, λέει, με τον George Clooney, κοιτάνε. Δεν μοιάζει.
0: Ας προμάλλεις, να ψάξετε να βρείτε
1: λίγο. Ναι, ναι. Επίσης, λέει, κοιτάνε την πίσω όψη.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
1: κοιτάνε. Όλο το σετ, από πλάτη μέχρι κάτω.
0: Κατάλαβα.
1: Αστράγαλο. Την μπροστά όψη. Τι κοιτάνε. Επίσης, λέει, τι αξεσουάρ έχετε μαζί.
0: Δηλαδή?
1: Αν έχεις το παρεό σου, αν έχεις τα βραχιόλια σου, αν έχεις κανένα τσιωρό κολλιέ.
2: Φοράει και παρεό.
1: Φοράει και παρεό.
2: Εντάξει, μια φορά, Μιχάλη μου, γιατί στο μαγιό.
0: Ποτέ.
2: Μα το μαγιό δεν μπορεί. Κάποια στιγμή με το μαγιό δεν είναι.
1: Δεν βάζεις το μαγιό που είναι βρεγμένο. Τι βάζεις από πάνω?
0: Πάω μέσα και αλλάζω.
2: Εντάξει.
1: Δεν φοράς το παρεό από πάνω?
0: Όχι, βέβαια.
2: Όχι,
1: δεν φοράει.
2: Πετσέτα ακριβή. Με μονόγραμμα πάνω, μη τι.
1: Α, είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου.
2: Μόνο. Δίμετρη.
0: Έλα τώρα, ιδίες.
2: Ναι.
0: Έλα.

0: Because you are young. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης, στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έρβιν είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καβάς.
1: Για πάνω πλανήτη.
2: Yes, indeed.
1: Μιχάλης Αουσόπουλος.
2: Oh, yes, oh, yes.
0: Τελευταία εκπομπή σήμερα. Επιστρέφουμε πότε ξανά, πες το μάτι.
2: 14 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα. Οι Rolling Stones ισοφάρισαν τους Beatles με 15 άλμπουμ στην κορυφή του βρετανικού chart.
0: Σωστά.
2: Ανακοινώθηκαν τις προάλλες. Ο Emmanuel Macron και η σύζυγός του Brigitte διασκέδασε, Μιχάλη μου, στο συναυλία το BTS στο Παρίσι. Και ανέβασε και στιγμιότυπα από την συναυλία ο Emmanuel Macron. Yes, yes, yes. Η Σία Κοσιόνι, ο Νίκος Χατζηνικολάου την υποδέχεται στον Αντένα. Καλωρίζει, και λέει, αγαπητή μου.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ο Απόστολος Γλέτσος, μια δήλωση σοκ, Μιχάλη, που θα συζητηθεί αυτές τις μέρες. Δεν θα ξαναγυρίσω στην πολιτική, δηλώνει. Μου έκανε πολύ καλό που σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτήν. Και να σου πω, Μιχάλη μου, ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Η Χριστίνα Κολέτσα βούτυξε στην πισίνα.
0: Να σου πω κάτι. Να πας στο Λάμψη να τα λες αυτά.
2: Να μην σου πω, Μιχάλη μου, ότι όλο το Instagram έχει βουλιάσει. Βούλιαξε.
0: Τσέκινε στη φρίκ, τι να σου πω.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν θέλουμε εκεί.
0: Αυτή είναι ωραία. Ποια είναι αυτή?
2: The Bodyguard, η κυρία εδώ πέρα, η Μαριάννα Πρωτοψάλτη. Είναι όμορφη, δυναμική και επαγγελματική στο. Και επαγγελματίας, λέει, στον δύσκολο χώρο.
0: Μάλιστα,
2: ναι, όχι, δεν θέλουμε εκεί.
0: Αυτή είναι ωραία, ποια είναι αυτή?
2: The Bodyguard, η κυρία εδώ πέρα, η Μαριάννα Πρωτοψάλτη. Είναι όμορφη, δυναμική και επαγγελματική.

0: 9:22 Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Παρότι είναι Δευτέρα, είναι η τελευταία εκπομπή του Breakfast για αυτή τη σεζόν. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Ευαγγελία. Ευαγγελία!
1: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, καλημέρα!
1: Καλά, εσύ!
0: Πού είσαι?
1: Στο σπίτι.
0: Ωραία! Και με τι ασχολείσαι στο σπίτι?
1: Σήμερα δουλεύω τηλεργασία.
0: Μάλιστα!
2: Ωραία!
0: Πολύ ωραία! Βασίλη!
3: Καλημέρα!
0: Εσύ πού είσαι, Βασίλη?
3: Στο γραφείο.
0: Τι γραφείο είναι αυτό?
3: Στη δουλειά.
0: Με τι ασχολείται το γραφείο? Για άνοιξε ένα σιρτάρι να δω τι έχει μέσα.
3: Α, ασχολούμαστε με κατάσταση καλωδίων στη θάλασσα.
4: Καλωδίων στη θάλασσα.
0: Πες μου, πέφτεις εσύ με μαγιό, βουτάς και το συνδέεις?
3: Ακριβώς.
0: Okay. Λοιπόν, Βασίλη, Ευαγγελία, Ευαγγελία ο Βασίλης. Έλα, ευχηθεί το ένα στον άλλον καλημέρα.
2: Καλή, τίποτε, δεν θέλουνε.
1: Καλημέρα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Οκ. Ευαγγελία, πώς αλλιώς λέγεται η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς? Πώς αλλιώς λέγεται η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς?
1: Bungee jumping.
0: Παραπέντε, έτσι λέγεται. Πάμε. Βασίλη, ποιος έγραψε την Ιλιάδα, Βασίλη?
3: Ορίστε.
2: Α, δεν ξέρει.
0: Γιατί διάλογο, δεν ακούγομαι.
3: Όχι, δεν τ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Ποιος έγραψε την Ιλιάδα? Δεν το ξέρεις. Ο Όμηρος.
3: Αυτό θα έλεγα.
4: Πιστεύω.
2: Εντάξει.
0: Παιδιά, εντάξει. Αυτός είναι βουτάει.
2: Ναι, δεν μπορεί, δεν ξέρει.
0: Στις θάλασσες, στον πυθμένα.
2: Ναι. Στο μισό του μπικίνι.
0: Τα ξεχνάει. Ευαγγελία, τι ήταν οι κούροι στην αρχαιότητα? Ιερείς, υπότες, αγάλματα?
1: Αγάλματα.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλή ξέρει γνώσεις.
0: Βασίλη, συγκεντρώσου. Σε ποιο σημείο του σώματος εφαρμόζεται το contouring? Στα πόδια, στα μαλλιά, στα οπίστια?

0: Στα πόδια, στα μαλλιά, στα οπίστια, στα μαλλιά.
1: Στα μαλλιά.
2: Στο πρόσωπο αυτό.
0: Στο πρόσωπο, ναι, στο πρόσωπο.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχε κάτι άλλο να επιλέξω.
1: Πώς δεν είχε, είχε τα πόδια και τα οπίστια.
0: Δεν πάει εκεί.
3: Καλά. Ξέρει.
1: Εντάξει. Ευαγγελία, τι αποκτά ένας φοιτητής όταν τελειώνει το πανεπιστήμιο?
4: Πτυχίο.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Βασίλη, ποια χώρα κέρδισε τη Eurovision το 2005?
0: Μετά η Ουκρανία.
1: Ρε μεγάλε, θα σε ρώταγα. Η απάντηση είναι η Ελλάδα. Εκεί
0: έχετε πει.
1: Λοιπόν, Ευαγγελία, ποιος ήταν ο φίλος του Ροβινσόνα Κρούσου? Ιωνάς, Παρασκευάς, Αλευράς?
4: Πρώτο.
1: Τον Ιωνά, όχι, ο Παρασκευάς. Είναι ηλίθιες ερωτήσεις. Βασίλη, η σάλτσα Μαλτέζ από ποιο φρούτο έχει μέσα της χυμό? Από πορτοκάλι, από φράουλα ή από μήλο? Μαλτέζα.
0: Μήλο.
1: Πορτοκάλι.
3: Τίποτα δεν έχει πετύχει.
2: Εντάξει.
1: Ευαγγελία, ποιο γεωμετρικό σχήμα έχει άπειρες ακτίνες?
4: Μυρογνωμόνιο.
1: Το μυρογνωμόνιο είναι εργαλείο, κουκλίτσα μου. Ποιο σχήμα? Ποιο γεωμετρικό? Έμα, για συνελθέ. Μυρογνωμόνιο λέει. Βασίλη, ποια ήταν η γνωστή σειρά στην τηλεόραση με τις τέσσερις φίλες στη Νέα Υόρκη που μιλούσε για σχέσεις?
0: Friends.
1: Τι?
2: Το Friends είπε.
1: Όχι.
0: Το Friends είπε.
1: Όχι. Sex and the City.
2: Λοιπόν,
1: μη σας πω τι τα κάνατε, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, επέπλεψε η Ευαγγελία.
4: Τέλεια.
1: Η οποία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά. Jamiroquai. I'm going deeper, deeper underground.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Mon amour, mon amour. Για ακούστε αγάπες. Λοιπόν, οκ, εντάξει, ετοιμάζεστε. Κάπου θα πάτε, κάπου θα πεταχτείτε. Καλοκαίρι είναι. Να μην αγχώνεστε, σας παρακαλώ. Απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα καθημερινά που φέρνουν ένα άγχος. Ξέρω εγώ, το insurance market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή, για να έχεις πράγματα να σε δυσκολεύουν λιγότερο. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπορείς να μπεις στο insurance market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει για οτιδήποτε θες να ασφαλίσεις, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Okay. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Κάντο. Insurance market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. Τα ζώδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ακούω.
1: Κρυός. Προσπαθήστε να μείνετε για λίγο μόνοι σας και να κάνετε μία αποτίμηση των έργων σας. 8. Ταύρος. Μία πολύ καλή μέρα για να κάνετε μία σημαντική συνάντηση που έχει πολλά να σας προσφέρει. 9. Δίδυμοι. Κάποιες ευκαιρίες μπορεί να σας παρουσιαστούν στην επαγγελματική σας ζωή αυτές τις μέρες. 10. Καρκίνος. Η μέρα για εσάς δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Κάποιες αναποδιές στη δουλειά σας σας χαλάνε τη διάθεση. 7. Λέων. Τα ταλέντα σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον ενός σημαντικού προσώπου. 10. Παρθένος. Παρόλο που δεν έχετε και πολύ όρεξη για δουλειά, φροντίστε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και μη χαλαρώνετε. 8. Ζυγός. Κάποιος μπορεί να θίξει την επαγγελματική σας αξιοπιστία. Φροντίστε να είστε απόλυτα συνεπείς. 7. Σκορπιός. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί η σημερινή μέρα, καθώς μπορεί να φυγούν κάποια οικονομικά σας συμφέροντα. 6. Τοξότης. Οι οικονομικές υποχρεώσεις σήμερα ενδέχεται να σας πιέσουν. 7. Εγώκερος. Ευκαιρία να βάλετε τα πράγματα στη θέση του σχετικά με τις οικογενειακές και οικονομικές σας υποθέσεις. 8. Υδροχός. Κάποιο φιλικό πρόσωπο θα σας δώσει μια καλή ευκαιρία είτε στον επαγγελματικό είτε στον κοινωνικό τομέα. 10. Και τέλος, οι ιχθύες. Η μέρα είναι ιδανική για να κάνετε επαφές, συζητήσεις, κυρίως οικονομικές με παρασκηνιακό χαρακτήρα. 9.
0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν, Μιχάλη μου.
2: Αχ, Μιχάλη, σε τρέλα.
3: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
2: Το breakfast το ακούω κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Every day is a
4: beautiful day. Breakfast FM με το Μιχάλη. Every day. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Μπαν, πού είναι ο σύζυγός μου? Λοιπόν, ο ραδιοφωνικός σύζυγός σου πάει διακοπές. Εντάξει. Τέλος για σήμερα πότε?
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Μιχάλη.
0: Χρονιά?
1: 2026.
0: Ναι.
2: 32.
0: Ωραία. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και όταν λέω να ξεκουραστείτε, μη σκέπτεστε, όχι, τι θα κάνω το Σεπτέμβριο. Τίποτα, μη σκέπτεστε τίποτα. Όλα είναι κανονισμένα. Οκ, okay, κρατάγαμε στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Thank you, see you. Bye bye.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι, Μιχάλη, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα. Ο άλλος, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο, είμαι καλά.
3: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τηλεφωνήσεις στο φίλο μου τον Μιχάλη, να του πεις ότι τον αγαπώ πολύ και ότι τον ευχαριστώ που ανέχεται τις μουσικές μου προτιμήσεις. Η ξένια τα λέει αυτά.
3: Μάλιστα.
0: Τι ακούει, μπουζούκια ακούει?
3: Ναι, ακούει, ακούει λίγο Πάολα και τέτοια. Αλλά την αντέχω, τι να κάνει, την αγαπώ.
0: Α, θα τις βάλεις αυτό. Μπάτσον και να την τρελάνεις. Αυτά, έχεις να της πεις κάτι?
3: Ναι, την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για την αφιέρωση.
0: Οκ. Thank you, bye bye. Bye. Πάμε Μύκονο, ρε.
2: Μύκονο, ρε.
0: Έχει και κόσμο, ρε, μια χαρά είναι.
2: Μύκονο, θα έρθω και εγώ, ναι.
0: Και ό,τι και να σου συμβεί στη Μύκονο, το νοσοκομείο είναι εκπληκτική υποδομή.
2: Τι έχει?
0: Με το που μπει μέσα και φωνάξει, αδελφή, η μισή Μύκονο έρχεται να σε βοηθήσει.
1: Αυτό
2: το χιούμορ έχει μείνει από πάντα όμως. Αυτό και το άλλο με τις ξανθιές.
0: Όχι και με, και με αυτές που φοράνε μίνι στη Μύκονο. Δεν θέλουν να, δεν κάνουν να σκύβουνε γιατί. Με 38 βαθμοί, μην ξεχνάτε να. Αντιλιακά, παιδιά.
2: Αντιλιακά, βεβαίως. Οπωσδήποτε.
1: Εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ βάζεις αντιλιακό. Κάθε πότε αγοράζεις αντιλιακό εσύ?
1: Κάθε πότε. Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα.
1: Ναι, για το πρόσωπο.
0: Για το σώμα, μωρέ, λέω.
1: Για το σώμα. Πολύ συχνά.
0: Τι πόσο συχνά?
1: Πολύ.
0: Από ό,τι ξέρω, οι κοντές αγοράζουν αντιλιακό κάθε 3 χρόνια.
1: Βρέμε.
0: Αφού κρατάει.
2: Θεέ μου το χιούμορ σήμερα, πραγματικά.
0: Με συγχωρείς τώρα, έχεις δει τα αντιλιακά τα μεγάλα τα μπουκάλια?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το κάψει αυτή σε ένα χρόνο?
2: Όχι, το 10, ναι. Είναι,
1: είμαι και οικονομική, γι' αυτό συμφέρω και με παίρνουν άλλοι.
0: Έτσι, για πάμε. Και θα πω το εξής. Θέλετε να κάνετε μπάνιο και να καθόσαστε κάτω από ομπρέλες?
2: Ναι, θέλουμε.
0: Τι ομπρέλες? Gucci και ξαπλώστες Burberry.
2: Μόνο. Μόνο.
0: Ακούστε που θα τις βρείτε.
2: Πού?
0: Για τη θερινή περίοδο. Η Gucci ανέλαβε τη διαμόρφωση ενός πολυτελούς beach bar, εστιατορίου και καφέ, στην παραλία Λαρβότο του Μονακό. Δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό summer takeover.
2: Oh my god.
0: Ξαπλώστες με λουλουδάτα σχέδια απλώνονται κατά μήκος της παραλίας κάτω από κυματιστές ομπρέλες και εντυμένες με το λογότυπο της Gucci και έχετε φόντο τα πολυτελή γιότ του Μονακό, στο Μονακό και στη γαλάζια θάλασσα.
2: Ωραία. Έτσι, πολύ καλά, παιδιά.
0: Η Art Deco, το Art Deco Hotel Belgrave στην Κιανή Ακτή υποδέχεται την Burberry.
2: Oh, welcome.
0: Η Burberry μεταμορφώνει το εμβληματικό Beach Club και τις βεράντες του ιστορικού ξενοδοχείου με το χαρακτηριστικό τσεκ μοτίβο της προσαρμοσμένο σε μπλε και άσπρες αποχρώσεις. Ξαπλώστες, ομπρέλες, προβλήτα και διακοσμητικές λεπτομέρειες είναι Burberry.
2: Πολύ καλά.
0: Ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν γρανίτες σε ξυλάκι Burberry στη βεράντα του Fitzgerald Bar. Αλέ,
1: τι κλίδα είναι.
2: Μα ξυλάκι
1: Burberry. Τι κομψότητα είναι όλο αυτό.
0: Μη μου ζητήσετε εάν έχει ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Γύφτε. Γύφτε. Έλα. Έτσι. Fitzgerald Bar. Ξυλάκι, γρανίτα, Burberry.
2: Έτσι.
0: Η παραλία της Κόπακαμπάνα είναι λιγάκι
2: Λαϊκάντζο.
0: Είναι λιγάκι Λαϊκάντζο.
2: Εντάξει.
0: Τίποτα. Εμείς παραμένουμε Μονακό και οι Ανές Ακτές και αυτά και τα λοιπά. Και οι ομπρέλες, η Gucci.
2: Μόνο.
0: Η Burberry.
2: Αυτά. Έχουμε λεφτά.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάτι σαν και εσένα που το χαλάνε.
2: Για πες.
0: Ξέρεις από πού το ξεκίνησε αυτό που κάνουν πιο πολύ, δηλαδή να κατουράνε στη θάλασσα?
2: Πότε?
0: Και να έχεις τώρα την Gucci, την ομπρέλα και να πας να κατουρίζεις.
2: Μιχάλη, μου η θάλασσα είναι τεράστια.
0: Όχι, να πας στην τουαλέτα. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ένας ψαράς πριν από 3.000 χρόνια, ονόματι Αυρίλιος, ο Ασυγκράτητος, βρισκόταν ώρες στη βάρκα ψαρεύοντας. Ο άνθρωπος δεν άντεξε άλλο. Αντί να γυρίσει στο λιμάνι να κάνει την ανάγκη του, βγήκε. Έλα, αμόρε, τόση θάλασσα υπάρχει.
2: Έχει δίκιο, μαζί και εγώ.
0: Οι υπόλοιποι ψαράδες τριγύρω εντυπωσιάστηκαν από την πρακτική λύση και άρχισαν να τον μιμούνται. Μέσα σε λίγους μήνες η συνήθεια ξαπλώθηκε σε όλα τα νησιά, ενώ οι ντόπιοι τη βάφτισαν υδάτινη αποσυμπίωση.
2: Πολύ καλά κάνανε.
0: Με το που τον είδαν οι άλλοι. Σηκώθηκαν και αυτοί, αφήσαν τα κουπιά, το πετάξαν έξω και τσουρ. Ιστορικέ πηγέ αναφέρουν ότι οι πρώτοι λουόμενοι τηρούσαν μάλιστα και αυστηρό πρωτόκολλο. Να κοιτάζουν δήθεν τον ορίζοντα και να μένουν ακίνητοι για 30 δευτερόλεπτα.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Δεν είναι αυτό. Αυτό το α είναι. Είχαμε πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αυτό με τον γορίλα που τον λέγανε Σαμπάνι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι, που ήταν στον Ιαπωνικό ζωολογικό κήπο, τον λέγανε Σαμπάνι και τρέλαινε τις γυναίκες, άρεσε πάρα πολύ τις γυναίκες.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πηγαίνανε οι γυναίκες μπροστά και του δείχνανε τα στήθια τους.
1: Ναι,
0: το είχαν τρελάνει τον καημένο. Τα νέα δεν είναι καλά, γιατί ο Σαμπάνις έχει πέσει σε βαθιά περισυλλογή, επειδή πλέον οι γυναίκες δεν σταματάνε να του κάνουν αυτό που του κάνανε. Το τελευταίο, τέλειωσε το τρέντ. Αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν ότι η έκφρασή του είναι οδυνηρά οικεία. Καθώς θυμίζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν μετά από ένα χωρισμό. Ο Σαμπάνης κάθεται μόνος του σε μια στάση που είναι με το δεξί του χέρι μπροστά στο σώμα του και το αριστερό να ακουμπάει το στόμα του.
1: Το στόμα.
0: Και κοιτάει στο. Σαν να κοιτάει στον ορίζοντα. Ένα του έχει μείνει να αρχίσει να γράφει και αυτό τραγούδια. Εύκολο, Σαμπάνης.
1: Υπάρχουν κάποιες λέξεις που όπου και να πας στον κόσμο θα καταλάβουν τι εννοείς.
0: Ξένες
1: λέξεις.
0: Και ελληνικές. Άμα πεις ένα μαλάκα, ξέρουν όλοι.
1: Μιχάλη, τώρα περίμενα να στα πω.
0: Α, είναι και αυτό μέσα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Καλά, εντάξει, οκ, συγγνώμη. Αυτό δείχνει ότι είμαστε live και ότι δεν είμαστε προσχεδιασμένοι εδώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τσιν-τσιν, Μιχάλη.
0: Τσιν-τσιν.
1: Ναι, στην υγειά μας.
0: Α, ναι, τσιν-τσιν, σωστά. Το έχω ξεχάσει αυτό πια.
1: Έλα, Μιχάλη. Λοιπόν, ζυγίζω. Σαγιονάρα.
2: Βεβαίως.
0: Χωρίς κάλτσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαμπίμπι. Καλά τώρα τελευταία. Χαμπίμπια και γυαλελέλια και όχι μόνο αυτά και τα.
1: Χακούνα ματάτα.
0: Χακούνα ματάτα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Το χακούνα ματάτα πιάστο και κούνατο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Χακούνατο.
1: Όπα. Όπα.
0: Ναι, όπα, ναι. Και αυτό είναι γνωστό.
1: Και το τελευταίο και το πιο ισχυρό από όλα.
0: Αυτή το μαλακά.
1: Ναι,
0: ναι. Διαβάζω εδώ ότι η UNESCO έχει πιάσει και εξετάζει τα πιο παράξενα καλοκαιρινά έθιμα του πλανήτη.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Στην Ελλάδα το επίσημο έθιμο λέει, ξεκινάει με τη φράση «Μόνο μια βουτιά θα κάνουμε, ρε παιδί μου».
2: Μια βουτιά.
0: Και ολοκληρώνει το 8 ώρες αργότερα με 3 φραπέ, 5 τάπερ και έναν ύπνο στην ξαπλώστρα.
2: Έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό.
0: Μας έχει καταγράψει η UNESCO.
2: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
0: Στην Ιταλία οι ντόπιοι διατηρούν το αρχαίο έθιμο να συζητούν για ποια παραλία έχει τον καλύτερο καφέ μέχρι να δύσει ο ήλιος χωρίς τελικά να κάνουν μπάνιο. Αυτό μοιάζω εγώ Ιταλό που δεν κάνω. Στην Ισπανία η μεσημεριανή σιέστα θεωρείται ιερή. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και τα κουνούπια περιμένουν να ξυπνήσει ο κόσμος και μετά να ξαναρχίσουν τη δουλειά. Στην Αυστραλία οι λουόμενοι ακολουθούν την παράδοση να ελέγχουν πρώτα αν στη θάλασσα υπάρχει κάτι που μπορεί να τους δαγκώσει, τους τσιμπήσει ή να τους κοιτάει λίγο περίεργα. Το τσεκάρουμε τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το barbecue αποτελεί σχεδόν εθνικό άθλημα. Η παράδοση λέει ότι το καλοκαίρι ο οικοδεσπότης πρέπει να γυρίζει τα λουκάνικα στην παραλία και βέβαια να υπάρχουν πολλές μπύρες. Εδώ βέβαια εντάξει τώρα στην Ελλάδα γίνονται και άλλα πράγματα. Βγαίνει άλλη στο Instagram ή στο Facebook και λέει καλό ταξίδι γιαγιά και αρχίζουν όλοι να τη στέλνουν συλληπιτήρια ζωή σε εμάς ενώ η γιαγιά έχει πάει για μπάνια στην Εδιψό.
2: Η γιαγιά ζει!
0: Λοιπόν, άρα επιστρέφουμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα σχολεία πότε ξεκινάνε?
1: Παρασκευή 11.
0: Και γιατί δεν το κάνουμε 11?
1: Παρασκευή
2: 11.
0: Όχι, δεν θέλω. Πρέπει να σου αρέσει πολύ κάποιο για να του πεις σε λατρεύω, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε ποιοι σας αρέσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κορίτσια, εντάξει. Τα γυαλιά Οράσεως. Τα γυαλιά είναι ένα σημάδι, λέει, νοημοσύνης και όσο και αν νομίζετε ότι στις κυρίες μετράει το μέγεθος του δικεφάλου σας, είναι το μέγεθος του εγκεφάλου που σου δίνει, λέει, το πλεονέκτημα. Πιστεύετε δηλαδή ότι όποιος φοράει γυαλιά ότι είναι πιο έξυπνος?
1: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Γκρίζα μαλλιά. Όπως τα γυαλιά Οράσεως, έτσι και τα γκρίζα μαλλιά, λέει, μπορούν να δείξουν ωριμότητα, εμπειρία και σοφία. Σημάδια στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά τα σημάδια δεν σας κάνουν ελαττωματικούς. Ανταυτού, λέει, οι γυναίκες τείνουν να γοητεύονται. Πράσινα δάχτυλα. Νύχια. Προφανώς δεν είναι. Ξέρεις, όμως όπως όσοι άντρες περνούν μερικές ώρες στον κήπο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα νύχια είναι μαύρα πράσινα. Θεωρείται, λέει, ελκυστική.
1: Βέβαια, τα χέρια σου κάνει.
0: Πυκνά φρύδια. Τα έντονα απίθαρχα φρύδια. Στι ακούρευτα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα επιστήσουν την προσοχή. Τελικά δεν σας αρέσουν οι όμορφοι. αυτή είναι ωραία. Ποια είναι αυτή?
2: The Bodyguard, η κυρία εδώ πέρα, η Μαριάννα Πρωτοψάλτη. Είναι όμορφη, δυναμική και επαγγελματίας, λέει, στον δύσκολο χώρο της ασφάλειας προσώπων.
0: Νιώθω ανασφάλεια. Πάρτε
2: ένα τηλέφωνο. Ναι, να την πάρω. Αλλά τι ακριβώς κάνει, δεν κατάλαβα.
0: Τύπου Bodyguard, έτσι λέει.
2: Είναι Bodyguard.
0: The Bodyguard, έτσι δεν λέει.
2: Τι εννοεί όμως.
1: Πολύ όμορφη.
2: Κάνει. Δηλαδή, άμα έχεις κάτι, είναι δίπλα σου.
1: Είναι αληθινή.
2: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω μπερδευτεί.
0: Δεν πώς είναι το πράγμα, θα είμαι εγώ δίπλα.
2: Σιγά εσύ, Bodyguard. Σιγά εσύ, σιγά.
0: 7 και 28.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Έλα μόνο, γιατί με σε νοιάζει.
2: Εντάξει, παιδιά, να ξυπνήσουμε.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ξυπνήσαμε?
3: Προσπαθούμε.
0: Για να δω. Το μικρό σου όνομα?
3: Σωτήρη.
2: Σωτήρη.
0: Μίλα μου καθαρά, Σωτήρη. Πόσες δρόδες έχουν 14 μηχανάκια?
2: Οπα.
3: 28.
0: Μάλιστα. Τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι?
3: Το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο.
0: Πάμε εδώ τώρα που δεν πρόκειται να μου απαντήσει ποτέ. Πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες?
1: Σώπασε.
0: Καλά, γύρνα από την άλλη, συνέχισε να κοιμάσαι.
2: Ναι, πάμε. Κοιμάται ακόμα, παιδιά.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Όπ, καλημέρα. Ποιο?
3: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας.
3: Mm. Ναι.
0: Καλά. Δεν μου λες κάτι, πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες?
3: 7.
0: Σωστό.
2: Το έψαξε, παιδιά. Σαν GPT.
0: Κοίταξε, πρόλαβε και το έψαξε.
2: Βέβαια.
0: Δεν μου λες κάτι, πώς το βρήκες, το ότι είναι 7 οι μήνες?
3: Έτσι, στην τύχη.
0: Στην τύχη το πες.
2: Στην τύχη του ChatGPT.
4: Το άφησε στην τύχη.
2: Το άφησε στην τύχη, ό,τι πει το ChatGPT. Είμαι 7.
0: Το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού είναι έτοιμο να σας εξετάσει και να σας δώσει και δώρο αν τα καταφέρετε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Παναγιώτης.
0: Μάλιστα. We went for hair and he came out.
5: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.
0: Σωστά. He goes like the turtle.
5: Πάει σαν τη χελώνα.
2: Very nice.
0: Μάλιστα.
2: Congratulations.
0: Εδώ είναι τα καλά.
2: Opa.
0: He did his shit crouton.
5: Έκανε το σκατό του παξιμάδι.
2: Very good. Nice.
0: Very nice. Ματίνα, σήκωσε το τηλέφωνο.
6: Παρακαλώ.
0: Έλα βρε Ματίνα.
6: Καλημέρα.
0: Έχει ακούστε, λέω, θα χάσει τη Σακύρα αυτή εδώ, αν δεν απαντήσει. Αλλά αφού απάντησες, την κέρδισες.
6: Τι λέτε, τι λέτε.
0: 95,2 άθεις DJ, Μιχάλης Σαουσόπης, από το ραδιόφωνο. Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Και μάλιστα σε τυχερή, γιατί ήσουν η δεύτερη. Τηλεφωνήσαμε στην πρώτη, δεν απάνταγε, μάλλον το είχε κλείσει. Και λέω τώρα έχει. Βεβαίως, θα δεις Σακύρα.
6: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε με. Φεύγεις Παρασκευή. Καλά, θα τα πούμε. Θα τα πεις και με τις γραμματείς και τους Φαρισαίους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου φεύγεις. Επιστρέψεις Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Παίρνεις κάποιο φίλο, κάποια φίλη, ό,τι θέλεις μαζί σου. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
2: Yeah.
0: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, ευχηθεί το ένα στον άλλον καλημέρα.
2: Τίποτα δεν θέλουν.
0: Ευαγγελία, πώς αλλιώς λέγεται η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς?
6: Bungee jumping.
0: Παραπέντε, έτσι λέγεται. Πάμε, Βασίλη. Ποιος έγραψε την Ιλιάδα, Βασίλη? Δεν το ξέρεις. Ο Όμηρος.
5: Αυτό θα έλεγα.
1: Πιστεύω.
0: Ευαγγελία, ποιος ήταν ο φίλος του Ροβινσόνα Κρούσου? Ιωνάς, Παρασκευάς, Αλευράς.
6: Πρώτο.
0: Τον Ιωνά, όχι, ο Παρασκευάς. Είναι ηλίθιες ερωτήσεις. Βασίλη, η σάλτσα Μαλτέζ από ποιο φρούτο έχει μέσα της χυμό? Από πορτοκάλι, από φράουλα ή από μήλο?
5: Μήλο.
0: Πορτοκάλι.
2: Τίποτα δεν έχει πετύχει.
0: Ποιο γεωμετρικό σχήμα έχει άπειρες ακτίνες?
6: Μυρογνωμόνιο.
0: Το μυρογνωμόνιο είναι εργαλείο, κουκλίτσα μου. Ποιο σχήμα, ποιο γεωμετρικό. Έμα, για συνελθέ. Μυρογνωμόνιο λέει. Βασίλη, ποια ήταν η γνωστή σειρά στην τηλεόραση με τις τέσσερις φίλες στη Νέα Υόρκη που μιλούσε για σχέσεις?
5: Friends.
0: Τι?
1: Το Friends είπε.
0: Όχι.
5: Το Friends είπε.
0: Όχι, Sex and the City.
1: Λοιπόν,
0: μη σας πω τι τα κάνατε, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, επέπλεψε η Ευαγγελία.
7: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Πρόσχε τι θα πεις ρε.
2: Καλό καλοκαίρι. Αυτή είναι η τίτλη τέλος.
0: Bye bye.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Get him away.
8: Hey, boo.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τη χώρα. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικη στο Ηράκλειο Κρήτης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό κατεγράφει με κινητό. Ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. Την παράσταση έκλεψαν ο Εμμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν στη συναυλία των BTS στο Παρίσι την περασμένη Παρασκευή. Το προεδρικό ζεύγος παρακολούθησε όρθιο το σόου και αποθεώθηκε από το κοινό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα, ο καιρός.
19: Έθριος με έως 38 βαθμούς.
17: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
19: Ιστορικό ρεκόρ για τη FIFA. Τα συνολικά έσοδα από το παγκόσμιο κύπελο άγγιξαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
17: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
11: Hi, this is Sam Smith.
22: This is your girl, Lady Gaga.
23: Lady Gaga.
24: Hello, Greece.
25: This is Dua Lipa.
26: Hey, I'm Tiesto.
27: It's your boy, David Guetta.
28: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
1: Εδώ είμαι και εγώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, λέει το ημερολόγιο. Έλα, παιδιά, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Καλημέρα, λοιπόν, με πολύ ζέστη σήμερα και αύριο στην Αθηνά. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Θέλω να μου ενυδατώνεστε σωστά, εντάξει. Γιορτάζει ο Ηλίας, είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης και Διεθνής ημέρα Κακιού. Και ο Νίλ Άρμστρονγκ, σαν σήμερα, πάτησε τη Σελήνη το 1969. Γενέθλια έχει η Γκιζέλ Μπούντχεν, κλείνει τα 46. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Όχι ιδιαίτερη κίνηση εκεί έξω. Κάποιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Στον Κηφισό από Νέα Χαλκιδόνα έως Κτέλ και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Πανόρμου έως Νέο Ψυχικό. Καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο, υπομονή, στα κόκκινα είναι και η Ποσειδόνος, από Σεφ έως το λιμάνι του Πειραιά. Είμαι η Νάκη Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα, έρχονται Τέιμιν Πάλα, το λατρεύω τον Τράκιουλα, Calvin Harris, Akon και Eminem, πρώτα The Second Voice, Let Me.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Κοσίν και Μάτεν Λου είναι το Hi-G-U εδώ στο 95,2 Athens DJ. 10:30 ακριβώς γράφει το ρολόι απέναντι μου. Πω. Μόλις άλλαξε η ώρα. Πάμε να μιλήσουμε για αυτά που είδαμε χθες στον τελικό του Μουντιάλ και πριν και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και επισήμως πρώτο σκόρερ ο Εμπαπέ λέει. Ένα παραπάνω γκολ από τον Μέση έβαλε, ο οποίος από χθες είναι απαρηγόρητος, σου λέει. Και με την ήττα και που έχασε και αυτό τον τίτλο, άστα. Εγώ είδα από την έναρξη μέχρι το σόου του ημιχρόνου, ο Ρόμπι Ουίλιαμς μου άρεσε πάρα πολύ, καλά είμαι και τρελή φαν. Εκπληκτική και η Σακύρα και η Μαντόνα είναι μια κατηγορία από μόνη της, είναι η βασίλισσα της pop. Έσκασε μύτη μέσα σε ένα μπάγκι που οδηγούσαν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο και εντυπωσίασε. Αυτά με τα highlights της χθεσινής βραδιάς. Εσείς τι κάνατε το Σαββατοκυριακό, αλήθεια, πώς περάσατε? 69-31-952-952, ανοίγω το Viber και τα δικά σας μηνύματα. Jay-Z και Alicia Keys τώρα, Empire State of Mind.

0: πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να τη πει μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσαι.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.

Come on baby, turn the lights off. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και είναι για Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Και σήμερα και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εδώ θα είμαστε στο πόστο μας. Ετοιμαζόμαστε για διακοπές και σίγουρα πριν φύγω θα δω και την οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν τα κατάφερα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν βρήκα εισιτήρια βασικά. Λέει υπήρχαν μόνο καινές θέσεις χθες την ώρα του Μουντιάλ, αλλά εντάξει. Πρώτον νιστάζω, δεύτερον ήθελα να δω και λίγο ποδόσφαιρο. Η πολυαναμενόμενη λοιπόν και η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπου σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία στο πρώτο της Σαββατοκύριακο στην Αμερική πάντα, συγκεντρώνοντας 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Α, στο παγκόσμιο box office. Για το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της. Παρόλο το κράψιμο που έχει φάει, εγώ από γνωστούς μου που έχουν πάει και την έχουν δει, έχω ακούσει καλά σχόλια. Δεν ξέρω κι εσείς τι λέτε. Για στείλτε μήνυμα να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Taylor Swift τώρα, The Fate of Ophelia, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθείς, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιγός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2, Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο NBG Pay. globalpayments.com.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν ως και την 5η στις 10 παρα 20 το βράδυ. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές είχαμε το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην πόρτα της εξόδου από την Κουμουνδούρου βρίσκεται πλέον και ο Σοκράτης Φάμελος. Viral έγινε ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ. Ο ηλικίας 3 ετών Κέιν μπήκε στο γήπεδο και πανηγύρισε την νίκη της Εθνικής Ισπανίας μαζί με τον αδελφό του. Περισσότερα νέα στο TheTalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με ως 38 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, φτάνοντας τα 22 γκολ. Ο Ρόδρι έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά το βραβείο του MVP σε Μουντιάλ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: 5.2 Athens DJ.
8: Και πάλι μαζί, καλημέρα! Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα σε μια καυτή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον η σημερινή και η αυριανή μέρα θα είναι πάρα πολύ ζεστές, λέει, για την Αθήνα. Το νου σας. Εντάξει, μετά θα δροσίσει. Πέμπτη, νομίζω, δίνει και βροχές. Ό,τι να είναι ο καιρός. Anyway, δεν έχει σημασία. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Εδώ με τις καλύτερες επιτυχίες, φυσικά. Με την Άγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12 και με διπλές προσκλήσεις για ακόμα μια καταπληκτική θεατρική παράσταση. Σε λίγο έρχεται αυτό. Όχι άλλο κάρβουνο θα δείτε. Άντε, να σας το αποκαλύψω από τώρα. Πάμε για επιτυχίες να υποδεχτούμε Justin Timberlake, David Guetta, The Weeknd πρώτα με το Cry for Me εδώ στο 95,2 Athens DJ.

Jason. 95,2 Athens DJ.

Μπάνι και Νουέβα Γιόλ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Το πιο κεφάτο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, νομίζω. Πολύ κέφι έχουμε και εμείς εδώ και προσκλήσεις για θέατρο. Μία από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας θα παρακολουθήσετε αύριο Τρίτη στις 9 και 4 στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά αυτή τη φορά. Από τους μέτρους της νεοελληνικής κουμωδίας, Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα επιστρέφουν με το νέο του σατυρικό έργο Όχι άλλο κάρβουνο. Πρωταγωνιστούν Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελκούρα, Κώστας Καζάκος, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να στείλετε μήνυμα στο Viber φυσικά 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Αυτή είναι η Λωρίν με το τατού εδώ στο 95,2 Athens DJ στο πρωινό της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Έλα, 10 μερούλες μείνανε για το τέλος. 11, εντάξει.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αυτό το καλοκαίρι, η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογένειες, δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
4: 95,2 Athens DJ. Take

Alex Warren με το Ordinary. Ελπίζω όχι Ordinary, να είναι Extraordinary αυτή η εβδομάδα για σας. Κάτι έτσι πάρα πολύ συναρπαστικό και ωραίο να σας συμβεί. Βέβαια, ξέρω ότι πολλοί θα το φτιστείτε τώρα μαζί μου. Θα θέλατε να βρίσκεστε διακοπές στη Μύκονο, η οποία εκεί βρέθηκε η Ρίτα Ώρα μετά την Ύδρα. Κάνει τις διακοπές της, λέει, μαζί με την παρέα της και χαλαρώνει. Αυτό, παιδιά, τίποτα. Τι θέλουμε από αυτή τη ζωή? Μία θάλασσα. Και άντε και μια πατατούλα τηγανητή μετά. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Με το μυαλό να μην είναι εδώ. Και σήμερα καλή εβδομάδα και πάλι καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο στις 10. Έρχεται ο Νικός Ζώης στις 12 ακριβώς.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
5: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΠΚΕΠΕ αναθεώρηση του συντάγματος και ημερομηνία των εκλογών στα θέματα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μαύρη επέτειος, σαν σήμερα το 1974 είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Νέο πρωθυπουργό έχουν από σήμερα οι Βρετανοί. Είναι ο εργατικός Άντι Μπέρναμ, ο 7ος πρωθυπουργός στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Χαμόγελα από τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. 270 εκατομμύρια δολάρια ήταν ο τζίρος της πρεμιέρας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 38 βαθμοί σήμερα με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: This is Miley Cyrus.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, what's up? It's David Guetta.
11: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
12: Hey, guys. It's Taylor Swift.
13: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
14: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από το μεγάλο της Αθήνας στον 95,2 Athens DJ. Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα. How do you do? Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Πώς ήταν η χθεσινή βραδιά τελικά? Υποστηρίζατε Αργεντινή? Υποστηρίζατε Ισπανία? Μεγάλη νικήτρια φυσικά του Μουντιάλ 2026 η Ισπανία, στο μεγαλύτερο γεγονός που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμή στην ιστορία των σπορ, έτσι να τα λέμε αυτά, ok? Alright, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είμαστε ακόμη σε... το μυαλό είναι ακόμη στο Μουντιάλ και σε όλα όσα έχουν συμβεί εκεί. Ακόμη και στο ημίχρονο, θα τα πούμε φυσικά αναλυτικά και στην πορεία. Για το ποιους καλλιτέχνες είδαμε και τι έγινε. Σήμερα σου έχω προσκλήσεις για να πας θέατρο. Κάνω κλήρωση αυτή την ώρα για να πας Σαντορίνη. Και την επόμενη ώρα, νέος διαγωνισμός και νέο ταξίδι εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα, αυξημένη κινητικότητα στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από Παδά προς Κηφισό. Πέτρου Ράλι στο ύψος του Κηφισού. Ένα κολληματάκι στη λεωφόρο Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία. Στη λεωφόρο Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού. Μεγαλύτερο κόλλημα υπάρχει αυτή την ώρα στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση, εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες που έρχονται από Jason Derulo, Rafa Guido. Θα θυμηθούμε Britney Spears. Η μεγάλη νικήτρια του Mundial 2026 είναι η Shakira. Εμφανίστηκε και χθες live με τον Burna Boy. Αυτό είναι το Die Die στο 95,2 Athens.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Derulo, DJ Goja, Melody, Michiko στο 95,2 Athens DJ, 14 λεπτά μετά τις 12. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες αυτή την πανέμορφη και πολύ πολύ πολύ καυτή Δευτέρα. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν, το πρωί, έγινε η κλήρωση στο Θέμη το Μιχάλη για το DJ Traveler Live on Tour, όπου η Ματίνα ήτρια του διαγωνισμού που θα δει από κοντά τη συναυλία τη Σακύρα στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη το πρωί.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
1: Καλημέρα.
2: Έχει ακούσει, λέω, θα χάσει τη Σακύρα αυτή εδώ. Αλλά αφού απάντησες, την κέρδισες.
1: Τι λέτε.
2: 95,2 Athens DJ, Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Βεβαίως, θα δεις Σακύρα.
1: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, τα κλάς με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και φορφάν. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαι καλή νικήτρια. Thank you, darling.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: 95 Athens DJ.

0: These beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: Είναι η Maneskin back in στο 95,2 Athens DJ, 28 λεπτά μετά τις 12 εδώ. Μεσημέρι Δευτέρας.
1: Αρκετά καυτή Δευτέρα, μπορώ να πω. Έτσι, όπως ξεκινάει η εβδομάδα και έτσι όπως θα κυλήσει κιόλας.
0: Αλλά το βράδυ είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία για να βγαίνεις έξω. Και μιας και μιλάω για να βγαίνεις έξω, σου έχω προσκλήσεις για να πας απόψε το βράδυ θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής και να απολαύσεις την Καριάτιδα. Είναι η απολαυστική ενελέητη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, πολύ γέλιο, μια σαρωτική ματιά στην ελληνική πραγματικότητα. Και μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και απόψε στις 9.30 πάτε Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής που βρίσκεται Ποσειδόνος και Γαρδίκη στην Ηλιούπολη για να απολαύσετε την Καριάτιδα. Ναι, ναι. Παίζουν η Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Για να παραλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Να κερδίσεις τώρα μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζουν διπλή πρόσκληση για απόψε στις 9.30. Θα δείτε Καριάτιδα στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ βάτραχο.
15: Το μωρό κροκοδυλάκι.
16: Φύγαμε για βογωτάκι.
0: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
0: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: The Second Voice, Let Me Be, στο 95,2 Athens DJ, 20 λεπτά πριν από τη μία. Μόλις έκανα την κλήρωση για τη Σαντορίνη, έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τη Μέρη. Γεια σου, Μέρη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσείς?
0: Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε έτσι να τα πούμε όλα?
1: Δουλεύω στο νοσοκομείο, είμαι τεχνολόγος.
0: Οκ. Παίρνεις άδεια σύντομα?
1: Θα το κανονίσω.
0: Θα το κανονίσεις, γιατί το τετραήμερο στη Σαντορίνη είναι δικό σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άκου να σου πω τι θα συμβεί αυτό το τετραήμερο. Έχεις κερδίσει διαμονή στο Ion Suite Santorini by Mr. and Mrs. White 4 αστέρων. Είναι μια προσφορά του ομίλου Hotel Brain. Υπέροχη διαμονή αξίας 1.400 ευρώ. Και ταξιδεύετε για Σαντορίνη με την SeaJets,
1: Okay.
0: Αυτό το ταξίδι στη Σαντορίνη είναι δικό σου. Έχεις βρεθεί ξανά μέρη στη Σαντορίνη?
1: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Να λοιπόν για κατάλληλη ευκαιρία. Είναι πανέμορφο το νησί και θεωρώ ότι θα το απολαύσεις στο έπακρον, okay.
1: Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς που πήρες μέρος στο διαγωνισμό. Να έχεις μια τέλεια εβδομάδα, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο

0: τυχερή φεύγει για Σαντορίνη. Οκ. Να πούμε ότι έχουν φύγει χιλιάδες από το λιμάνι του Πειραιά τις προηγούμενες ημέρες. Ένας μεγάλος χαμός γίνεται φυσικά. Εννοείται, είμαστε στις 20 Ιουλίου. Έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Κάποιες τελειώνουν τώρα το πρώτο μέρος της άδειας, γιατί κάποιοι παίρνουν και άδεια τον Αύγουστο. Καταλαβαίνεις τώρα πώς πάνε όλα αυτά. Καταπληκτική περίοδος για να βρίσκεσαι αυτή την περίοδο, για να βρίσκεσαι σε κάποιο νησί και να απολαμβάνεις. Να σου πω ότι αυτό το καλοκαίρι έχει γεύση Starbucks. Η νέα σειρά Cloud Frappuccino βρίσκεται εδώ και προσθέτει ακόμη περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου Frappuccino με βελούδινο Cold Foam στην κορυφή. Ανακάλυψε λοιπόν το νέο Brown Sugar Cloud Frappuccino, το Caramel Mocha Cloud Frappuccino και για όσους προτιμούν κάτι χωρίς καφέ, υπάρχει το Strawberry Matcha Cloud Frappuccino. Starbucks Summer, απολαμβάνεις το καλοκαίρι με τα αγαπημένα σου Frappuccino φυσικά.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
3: Αφρική.
2: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
4: Όπα.
2: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
5: Με μανό.
4: Εντάξει, παιδιά!
2: Χάρη που κέρδισες.
4: Τι έγινε, ρε παιδιά!
2: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 47 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα φέσκια στην αγορά από τον Ιανουάριο στον Ιούνιο. Λιγότερες οι ακάλυπτες επιταγές, αλλά μεγαλύτερα τα ποσά. Ευχάριστο νέο, κατά 5% μειώθηκαν οι ρευματοκλοπές στη χώρα. Αναμένονται ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε επικίνδυνη φάση σύγκρουση στη Μαύρη Θάλασσα, ρωσικά ντρόουν χτύπησαν ελληνικών συμφερόντων τάνκερ. Ενθουσιασμός για τους θαυμαστές του David Bowie. Το Σεπτέμβριο αναμένεται η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια του μεγάλου καλλιτέχνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 38 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Έθρος ο καιρός αύριο με έως 39 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ιστορικό ρεκόρ για τη FIFA. Τα συνολικά έσοδα από το παγκόσμιο κύπελο άγγιξαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hi, this is Sam Smith.
6: This is your girl, Lady Gaga.
7: Lady Gaga.
8: Hello, Greece.
9: This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
13: Εδώ ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο, στο 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καυτή Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. 36 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα ανέβει λίγο ακόμη η θερμοκρασία μέχρι το μεσημέρι. Διαβάζοντας εδώ τις μετεωρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας, η πιο καυτή ημέρα θα είναι η Τετάρτη. Εκεί θα αγγίξουμε τα σαραντάρια. Ενυδάτωση, φρούτα. Προτιμήστε μικρά γεύματα να μην βαραίνετε στο μάχη. Αποφύγετε το αλκοόλ, όπως και τις μεσημεριανές ώρες συνεχόμενα κάτω από τον καυτό ήλιο. Έτσι, συμβουλές επιβίωσης σας δίνω για τις πολύ καυτές ημέρες του Ιουλίου, οκ. Okay. Εδώ έρχονται όλες οι επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Να σου πω ότι η συμμετοχή για το ταξίδι στη Σαντορίνη ήταν τεράστια. Οπότε, σου έχω ακόμη ένα ταξίδι για 4 ημέρες. Μείνετε εδώ σε 25 λεπτά από τώρα. Θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες και τον τρόπο συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει κόλλημα στην Αττική Οδό από Ζεφύρη έως την έξοδο της Εθνικής. Επίσης, στη Λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή έως Καραμαγκά, στην Ηλιουπόλεως, εκεί στο ύψος της Δάφνης, και στη Λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing, baby. Έχουμε εδώ όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση. Έρχονται από Cat's Eye, Timbaland, Hugel και ο Teddy Swims. Αυτό είναι το Bad Dreams.

5,2 Athens DJ, λίγο πριν και η Κατσάι. Εδώ απολαμβάνουμε τις επιτυχίες μεσημέρι Δευτέρας. Χαμός στο μυαλό μας ακόμη, στο Μουντιάλ, πάρα πολλοί κόσμος. Συντονίστηκε, χαμός έγινε σε όλο τον πλανήτη. Η Ισπανία μάλιστα κατέκτησε το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του Μουντιάλ. Πρώτη φορά ήταν το 2010. Στο ημίχρονο του χθεσινού, η Μαντόνα έγραψε ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνης που εμφανίστηκε ever live σε σόου ημιχρόνου στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Μαζί της Ρονάλντο και Ροναλντίνιο. Ήταν λίγο, η Βραζιλία είχε ισχυρή παρουσία εκείνη την ώρα. Μετά είδαμε BTS, ο Justin Bieber με την κιθάρα του. Περίεργο ήταν αυτό. Η Σακίρα έγραψε επίσης ιστορία, αφού είναι η μόνη καλλιτέχνης που έχει εμφανιστεί σε 4 αγώνες τελικού ποδοσφαίρου. Είδαμε και παιδική χοροδία υπό την επίβλεψη Chris Martin των Coldplay και τα Muppets να παίζουν Seven Nation Army. Και ο Ted Lasso. Τι δουλειά είχε ο Ted Lasso στο ημίχρονο? Οι απόψεις διείστανται για όλο αυτό το show φυσικά. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Χαμός γίνεται. Είναι άπειρα τα σχόλια σήμερα στα social media. Για δυναμώστε ένταση να πάμε να απολαύσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Είναι η Another, στα φωνητικά ο 54 Ultra. Let me talk to you, baby.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες. Get on the floor. Put your hands up.

Come on baby, turn the lights off. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τους Underdog Project στο Summer Jam. Εδώ, it's summer time στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή απολαμβάνουμε το καλοκαίρι, ας απολαύσουμε λίγο περισσότερη Σαντορίνη. Εκεί πάμε ταξίδι.

αυτή την εβδομάδα. Νέος διαγωνισμός. Πάμε Σαντορίνη. Ένα τετραήμερο σας περιμένει, τρεις νύχτες για δύο άτομα στο Notos Thermen Spa Santorini by Mr. and Mrs. White, τεσσάρων αστέρων. Θα έχετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Sea Jets. Και για να κάνεις δικό σου αυτό το τετραήμερο στη Σαντορίνη, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση που θα κάνω τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Οκ. Okay. Διαμονή λοιπόν στο Notos Thermen Spa Santorini by Mr. and Mrs. White. Βρίσκεται στην Βλυχάδα. Καταπληκτικό. Θα μείνετε σε σουίτα με θέα στη θάλασσα, με πρωινό, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο συνδυάζει πραγματικά την ηρεμία, την αυθεντική κυκλαδίτικη φιλοξενία, αλλά και τις μοναδικές εγκαταστάσεις SPA. Είναι μια προσφορά του ομίλου Hotel Brain. Και φυσικά, επειδή θέλεις να ταξιδέψεις γρήγορα και άνετα, να φτάσεις στον προορισμό σου, ταξιδεύεις με Sea Jets. Στείλτε μου τώρα λοιπόν μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και διεκδικείτε αυτό το υπέροχο τετραήμερο. All right. I've seen the devil down sunset in every place.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Upside Down. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για να σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό να σχηματίσεις μια εικόνα στο μυαλό σου. Φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, στη φημισμένη Markthal. Έπειτα να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις ένα ποτό σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, ναι. Μιλάω φυσικά για το Rotterdam, ναι, στην Ολλανδία. Είναι η πιο ζωντανή, νόστιμη και πολύ μοντέρνα πόλη φυσικά στην Ολλανδία, η οποία σε καλεί. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου για να την επισκεφθείς. Για τις νέες απευθείες πτήσεις της Aegean, στο aegeanair.com μπαίνεις ή μπαίνεις απευθείαν στο Aegean App. Και πολύ απλά, ναι, φεύγεις κατευθείαν από Αθήνα για Rotterdam. Okay. Πάμε να ακούσουμε μία από τις πολύ αγαπημένες μου μπαλάντες. Louis Capaldi, Someone You Loved.
1: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Είναι η Λωρίν
1: με την καλή πλευρά της εφορίας. Όχι την άλλη.
0: Ο Νίκος Ζωής θα στο μικρόφωνο αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καυτή εβδομάδα εδώ με όλες τις επιτυχίες. Να παίζουν δυνατά στο 95,2 Athens DJ. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
3: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
4: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
3: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
4: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
3: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
5: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
3: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
0: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
3: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
2: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου λήγει η παράταση για την υποβολή των δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6,5 εκατομμύρια ε1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο αρχηγός του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη μακρινή Νότια Κορέα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε αναστολή λειτουργίας μπαίνει στις 24 Ιουλίου ο δακτύλιο στο κέντρο. Θα επανέλθει το φθινόπωρο. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο υπέροχη. Με αυτή την τρυφερή ανάρτηση γιόρτασε ο Chris Hemsworth τα γενέθλια της σύζυγου του Έλσα Σπατάκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθρος ο καιρός αύριο με ως 39 βαθμούς. Πέφτουν τα θερμόμετρα από Πέμπτη. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και υπομονή για 2-3 μέρες τουλάχιστον. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Για σκέψου, ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Μικροκαθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Έρχονται Νέλη και Κέλλη Ρόουλαντ, Ρίμα και Σελίνα Γκόμες, Μισελ Ντελούζ για το ξεκίνημά μας σήμερα. Mike is Mind, Papa Ute.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και 95,2.
1: Athens.

0: Ρίβο και Armin Van Buuren In and Out of Love εδώ στον 95,2 Athens DJ. Φαντάζομαι είδατε το χθεσινό τελικό, νίκησε πανάξια η Ισπανία. Είδατε φαντάζομαι επίσης και τα μουσικά του ημιχρόνου. Όλοι συζητάμε από χθες πόσο θεά η Σακύρα. Και βέβαια έχουμε νικήτρια για το DJ Traveler Live on Tour. Η Ματίνα είναι η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού που θα δει από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
1: Καλημέρα.
2: Έχει ακούστε, λέω, θα χάσει τη Σακύρα αυτή εδώ αν δεν απαντήσει. Αλλά αφού απάντησε, την κέρδισε.
1: Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 Athens DJ, Μιχάλη Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Βεβαίως, θα δεις Σακύρα.
1: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
3: Yeah.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τα έχεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαι καλή νικήτρια. Thank you, darling.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ
5: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του. Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα. Τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε!
5: Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip. Μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: 95,2 Athens DJ.

Nueva YOLO, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Σου το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Michel Deluz τώρα και Sexy Love.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά?
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν ως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές είχαμε το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην πόρτα της εξόδου από την Κουμουνδούρου βρίσκεται πλέον και ο Σοκράτης Φάμελος. Βάερα λέγει ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ. Ο ηλικίας 3 ετών Κέιν μπήκε στο γήπεδο και πανηγύρισε την νίκη της Εθνικής Ισπανίας μαζί με τον αδελφό του. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με ως 38 βαθμούς. Έθρος ο καιρός αύριο με ως 39 βαθμούς. Πτώση της θερμοκρασίας από Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, φτάνοντας τα 22 γκολ. Ο Ρόδρι έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά το βραβείο του MVP σε Μουντιάλ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, what's up? It's David Guetta.
9: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
10: Hey, guys, it's Taylor Swift.
11: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
12: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρα 20 Ιουλίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν φτάνει η οπτική ίνα, με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Έρχονται The Second Voice, Beyoncé, RG και Medusa. Η Dua Lipa. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Adam Port και Move.

Η μελωδία των RG και Medusa εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συν ένα προσφορά από τα Τζακαρού. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό Chicken Melt και θα πάρεις ακόμη ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μη χάνεις χρόνο. Αυτή είναι η Dua Lipa και το Training Season.

Γκόρντο και Λόκο Λόκο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα τα πράγματα είναι απλά. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Για τις αλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets και φτάνεις από 28 και 70 στην Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 και 70 στην Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το κυριότερο,

Το αυτοκίνητό σου μπορεί να ταξιδέψει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Με την C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Σαμπρίνα Κάρπεντερ τώρα και Εσπρέσο.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη.
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία. Και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
18: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
17: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
18: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
19: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Άρια στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήγος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Wiz Khalifa και Charlie Puth τώρα. See you again. It's

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΠΚΠ αναθεώρηση του συντάγματος και ημερομηνία των εκλογών στα θέματα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μαύρη επέτειος, σαν σήμερα το 1974 είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Νέο πρωθυπουργό έχουν από σήμερα οι Βρετανοί. Είναι ο εργατικός Άντι Μπέρναμ, ο 7ος πρωθυπουργός στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Χαμόγελα από τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. 270 εκατομμύρια δολάρια ήταν ο τζίρος της πρεμιέρας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 39 βαθμοί αύριο Τρίτη. Πτώση θερμοκρασίας από Πέμπτη. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
7: Turn it up, y'all. Let's go.
8: Hi, this is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga.
10: Lady Gaga.
11: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: It's your boy, David Guetta.
14: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
0: Δευτέρα 20 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε Pink, Ed Sheeran, Hugel, Taylor Swift, Cat Chai, ξεκινήμα με David Guetta και το

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Γκαμπριέλα από Κατσάι στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττική σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυαίρει Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλά. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλά. Κακό. Ένα πράγμα σου κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπει να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: 95,2 Athens DJ.
17: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Και η το και το Turn the Lights Off στον 95,2 Athens DJ. Σε όλους μας νομίζω ότι έχει συμβεί. Είμαστε έξω όλη την ημέρα. Την τελευταία στιγμή προκύπτει ένα ραντεβού ή μια συνάντηση. Χρειαζόμαστε άμεση ανανέωση. Να μυρίζουμε όμορφα, να νιώσουμε άνετα, να έρθουμε πιο κοντά. Τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο είναι η on the go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν βρισκόμαστε. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2-1. Ένα καινοτόμο και μοναδικό προϊόν από το brand Μποροτάλκο, το οποίο έχουμε αγαπήσει για την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τριτά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
6: 95,2 Athens DJ.

0: Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας εδώ,
0: στο ραδιόφωνο σας,
1: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 47 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα φέσια στην αγορά από τον Ιανουάριο στον Ιούνιο. Λιγότερες οι ακάλυπτες επιταγές, αλλά μεγαλύτερα τα ποσά. Ευχάριστο νέο, κατά 5% μειώθηκαν οι ρευματοκλοπές στη χώρα. Αναμένονται ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε επικίνδυνη φάση σύγκρουση στη Μαύρη Θάλασσα, ρωσικά ντρόουν χτύπησαν ελληνικών συμφερόντων τάνκερ. Ενθουσιασμός για τους θαυμαστές του David Bowie. Το Σεπτέμβριο αναμένεται η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια του μεγάλου καλλιτέχνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθρος ο καιρός αύριο με έως 39 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ιστορικό ρεκόρ για τη FIFA. Τα συνολικά έσοδα από το παγκόσμιο κύπελο άγγιξαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και σε περίπτωση που ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα για το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα μπορείς να αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr και 210-3220-360. Έρχονται επιτυχίες από Shakira, Zayna, Lady Gaga, Jason Derulo, Bad Bunny, πρώτα Weekend με το Cry For Me.

0: Bad Bunny και Nueva Yol στο 99,2 Athens DJ. Και αν λατρεύεις την πίτσα, έτοιμά σου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις επικές πίτσες. Λαχταριστές, χορταστικές, γεμάτες υλικά. Μιλάω για την θρυλική Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα, αλλά και τη Vintage Special που τα έχει. Όλα. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα.
3: Ποιο?
2: Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά. Ναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά
2: είναι. Δηλαδή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
3: ναι,
6: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and Mall. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and Mall. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Τα 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Taiga και Loco Contigo στο 99,2 Athens DJ. Η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεσαι? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση σε καταστάσεις στη σχολή σε μια από τις 4 περιοχές, Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr και 210-3220-360. Μένεις εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύνδρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ακούστε μας εδώ,
4: στο ραδιόφωνο σας,
3: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
5: Are you ready?
6: Are you ready?
7: Are you ready?
6: Let's go!
3: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου λήγει η παράταση για την υποβολή των δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6,5 εκατομμύρια ε1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο αρχηγός του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη μακρινή Νότια Κορέα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε αναστολή λειτουργίας μπαίνει στις 24 Ιουλίου ο δακτύλιο στο κέντρο. Θα επανέλθει το φθινόπωρο. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο υπέροχη. Με αυτή την τρυφερή ανάρτηση γιόρτασε ο Chris Hemsworth τα γενέθλια της του Έλσα Σπατάκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
8: Έθρος ο καιρός αύριο με έως 39 βαθμούς. Πέφτουν τα θερμόμετρα από Πέμπτη. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
9: This is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys. It's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
15: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13. Με τον Τόλι Βαρνά, στον 95,2 Athens DJ.
16: Okay.
17: Εντάξει, μην γκρινιάζουμε γιατί πήγε τέλος Ιουλίου, 20 Ιουλίου δηλαδή, για τον πρώτο καύσωνα. Άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, ου, είχαμε τουλάχιστον 3 καύσωνες. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Γενικά, εντάξει, χαλαρά εκεί έξω από κίνηση, εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης αυξημένη η κυκλοφορία και λίγο στην Αττική Οδό μέχρι το Δαχτυλίδι, στο κέντρο του Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή αν είστε εκεί και γενικά αν είστε έξω, αν είστε κάπου που δεν έχει air condition, θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία και υπομονή. Εγώ σας έχω επιτυχίες. Σαν Νότρου Γκόρντο, David Guetta, Ντάτι, αλλά και το νούμερο 1. Τι ψήφισατε στην κορυφή την Παρασκευή και ξεκινάμε σήμερα Δευτέρα, μα φυσικά τι άλλο. Σακύρα.

Die. Σακίρα, Μπούρνα Μπόι. Τι θέαμα ήταν αυτή η Σακίρα. Anyway, μιλά φυσικά για τον τελικό χτες. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για να δείτε δηλαδή πόσο πολύ σας σκέφτομαι. Έχω δώρο ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία που προσφέρει άνεση και οικονομία. Μπορεί να γίνει δικό σας αυτήν την εβδομάδα. Διεκδικείτε ένα κλιματιστικό off-it inverter 12.000 BTU. Πώς το διεκδικείτε? Όλοι όσοι ψηφίζετε αυτή την εβδομάδα για το Top 13 μπαίνετε στη λίστα για την κλήρωση που κάνω την Παρασκευή για να κερδίσετε το κλιματιστικό. Ψηφίστε λοιπόν. Αγαπημένο τραγούδι 6931 952 952 εντελώς δωρεάν. Αυτό είναι το Viber. Εκεί ψηφίζετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για να ανέβει ψηλά στο Top 13 που έρχεται 7. Και μπαίνετε και στη λίστα για την κλήρωση για το κλιματιστικό. Σήμερα που βλέπω ότι έχει γενέθλια το Supermodel και πρώην Αγγελάκη, η Ζιζέλ, τα 45 κλείνει. Αλλά και ο θρύλος της κιθάρας, Κάρλος Σαντάνα, τα 78.

0: I'm not that innocent. Oops, I did it again. Η Britney Spears από τα παλιά, αφού δεν έχει καινούργια, τι να κάνουμε. Άντε, Britney, τελείωνε, βγάλε καινούργια. Το έριξε για τα καλά έξω, βλέπω, ο Justin Bieber στη Νέα Υόρκη, πριν από τη live εμφάνιση που έκανε στο τελικό του Μουντιάλ. Κυκλοφορούσε λοιπόν με τον κολλητό του, Novak Djokovic. Ποιος το ήξερε, ποιος το περίμενε ότι αυτοί οι δύο κάνουν κολλητή παρέα. Anyway, κάνουν. Apparently. Τραγούδησε, μάλιστα, πήγαν μαζί σε ένα μικρό κλαμπ, σε ένα παρτάκι που είχαν διοργάνωσει και οι Believers. Την ίδια ώρα, το Σάββατο βράδυ δηλαδή, σε γάμο, Lady Gaga, Michael Polanski. Όχι το δικό τους, ακόμα δεν έχουν παντρευτεί. Ναι, το μάθαμε και αυτό, δεν είναι ακόμα, δεν έχουν παντρευτεί. Αραβωνιασμένοι, εκεί μείνανε. Πήγαν όμως τον αγαπημένο της manager, εδώ και πολλά χρόνια, στον Bobby Campbell που παντρεύτηκε.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχία για την Αθήνα, ξέρετε τι άλλο μυρίζει καλοκαίρι. Ψαράκια και θαλασσινά. Από το 2013 μέχρι και σήμερα παραμένουν ο προορισμός για ποιοτικό ψάρι στα βόρεια και νότια προάστια και η φυσιά χαλάνδρη βάρκισα, φρέσκα ψάρια από ψαράδες στην Κάλυμνο, Μυτιλίνη και Κεφαλονιά. Φοβερές συνταγές μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε, θυμίζουν γιαγιά όπως τα ντολμαδάκια, ας πούμε, της γιαγιάς Ελευθερίας, το καπνιστό χέλι με παντζάρι, με φρέσκα μύδια χνηστά με λεμόνι και όλα τα σχετικά. Ψαράκια και θαλασσινά και η φυσιά χαλάνδρη βάρκισα, πάντα όποτε θέλετε, με όποιον θέλετε βασικά, και απολαμβάνετε ό,τι θέλετε και απολαμβάνετε τα καλύτερα σε ψαράκια και θαλασσινά. Για να κερδίσετε, έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις όπως πάντα στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας φυσικά είναι ο τελικός του Μουντιάλ.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αυτή την εβδομάδα, όπως είπα και πριν, διεκδικείται ένα κλιματιστικό Office Inverter 12.000 BTU, υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi, σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, προσφέρει άνεση, οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Office συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία, εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, αποτελεί έξυπνη επιλογή για κάθε σπίτι. Το δώρο αυτό προσφέρει η εταιρεία AVE ΑΕ, που είναι επίσημος διανομέας της Office στην Ελλάδα. Συμμετέχετε πάρα πολύ απλά. Όλοι όσοι ψηφίζετε για το Top 13 μέχρι και την Παρασκευή, σας βάζω κατευθείαν στην κλήρωση που κάνω φυσικά την Παρασκευή για αυτό το κλιματιστικό Office Inverter 12.000 BTU.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί.
3: She knows.
1: Yeah. We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent
1: now.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
10: Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
3: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dreams, Bad Dreams, οι Εφιάλτες, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και τα καλύτερα δώρα τώρα, δηλαδή, να λέμε και την αλήθεια. Ένα γεύμα για δύο άτομα, ψαράκια και θαλασσινά. Για φοβερό ψαράκια και θαλασσινά, στην Κηφισιά, στο Γαλάνδη και τη Βάρκηζα. Πάτε όποτε θέλετε, με όποιον θέλετε και τρώτε ό,τι θέλετε. Εννοείται. Γενικά από τα πιο εμπορικά πετυχημένα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ο τελικός Μουντιάλ, το χθεσινός τελικός, όπου η Ισπανία βέβαια πήρε τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου, την είδαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Αν είναι τελικά όντως ρεκόρ όλων των εποχών ή όχι, βέβαια θα το μάθουμε όταν βγει το επίσημο νούμερο τις επόμενες μέρες. Μάλλον είναι παρεπιπτόντως. Anyway, το καλλιτεχνικό break στο ημίχρονο συζητήθηκε πάρα πολύ και για τα σούπερ ονόματα που τραγούδησαν, αλλά και για το αν τέριαζε γενικά σε τέτοιον αγώνα. Δεν ξέρω, εγώ το βρήκα τέλειο πάντως. Ποιος από τους τρεις, μια και μιλάμε για αυτό το break το ημίχρονο, ποιος από τους τρεις που θα σας πω δεν εμφανίστηκε χτες στο καλλιτεχνικό διάλειμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου? Α, δεν εμφανίστηκε η Μαντόνα. Β, δεν εμφανίστηκε ο Bad Bunny. Ή Γ, δεν εμφανίστηκε ο Justin Bieber? Ποιος από τους τρεις δεν εμφανίστηκε? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα για να κερδίσετε. 69-31-952-952. Ποιος λοιπόν δεν εμφανίστηκε χτες το διάλειμμα στο Μουντιάλ? Α, Μαντόνα. Β, Bad Bunny. Ή Γ, Justin Bieber.
1: 95,2 Athens. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Λόκα, λόκα, λόκα. Τρελή, τρελή, τρελή. Μας τρέλανε όντως οι σακύραχτες. Γεωργία, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, Γεωργία μου?
1: Καλησπέρα, καλά εσύ?
0: Πώς την παλεύουμε εκεί με τη ζέστη?
1: Δεν την παλεύουμε πλέον με τη ζέστη. Είναι τραγική η κατάσταση.
0: Άστα να πάνε, λέει. Θα κρατήσει μέχρι την Τετάρτη. Ελπίζω να μην έρθει άλλος καύσωνας, γιατί καλά μας πήγε μέχρι εδώ.
1: Ισχύει, ισχύει. Ναι, ας μείνουμε εκεί.
0: Να μείνουμε εκεί. Ή τέλος πάντων να φύγουμε διακοπές, αλλά δεν το βλέπω αυτό για πολύ γρήγορα.
1: Ακριβώς.
0: Γεωργία μου, από τους τρεις λοιπόν, ποιος δεν εμφανίστηκε στο καλλιτεχνικό διάλειμμα? Καταρχήν το είδες?
1: Το είδα, εννοείται. Έτυχε, μου έκανε και ρώτα σιγά μου χθες το αγόρι μου.
0: Έλα!
1: Και έκατσε και ο τελικός κουτί με σοου Σακύρα.
0: Άντε ρε, η ώρα η καλή.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα. Άρα, εντάξει, σου μήνα ξέχαστα ο χθεσινός τελικός όπως και να. Δεν εμφανίστηκαν η Μαντόνα, ο Bad Bunny ή ο Justin Bieber?
1: Ο Bad Bunny.
0: Ναι, ήταν στο Μιλάνο για συναυλία. Fun fact, ακυρώθηκε λόγω κρέας κακοκαιρίας.
1: Ναι, με το χαμό που έγινε.
0: Δεν καθόταν καλύτερα στη Νέα Υόρκη να δει και το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι η ώρα η καλή. Μπράβο, Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Έλα και φτάσαμε 20 Ιουλίου και πλησιάζει η μέρα ή η νύχτα. Κανένας δεν ξέρει δηλαδή πότε βρίσκει χρόνο για να φύγει. Εγώ, ας πούμε, φεύγω νύχτα. Γιατί δηλαδή? Τι γίνεται γι' αυτό? Υπομονή σε εσάς που είστε τώρα στη ζέστη και στο αυτοκίνητο, όπως ο Βασίλης, Ντίνα, Δήμητρα, Αρετή, Βάσο, Σοφία, Σταύρος, Θεοδώρα, καλησπέρα Σαμουήλ, Βάλια, Αγγελική, ο Κυριάκος, η Αθανασία, Ντέμις, όλους και όλες που ψηφίσατε σήμερα για το Top 13 μας. Θυμίζω, όλοι όσοι ψηφίσατε για Top 13 αυτή την εβδομάδα, παίρνετε αυτόματα στην κλήρωση που θα κάνω την Παρασκευή στο τέλος της εκπομπής δώρο. Ένα κλιματιστικό Offit Inverter 12.000 BTU. Ψηφίζετε λοιπόν στο Viber στο 69 31 952 952, το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Benson Boone για το ξεκίνημα σήμερα στο
0: νούμερο 13.

0: I Just Might, ο Bruno Mars, ημέρα στο νούμερο 12. Ο Bruno Mars, ο οποίος συνεχίζει τη Romantic Tour που κάνει αυτή την εποχή, βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου και τελειώνει βασικά με το ευρωπαϊκό κομμάτι. Νιώθει σαν να βρίσκεσαι στο Las Vegas, ακούγεται σαν να είναι AI. Αυτό γράφουν κάποιες κριτικές που βλέπω, που διαβάζω στα sites. Ο ίδιος ο Bruno Mars λέει πως είναι περφεξιονιστής. Τα θέλει όλα στο 100% τέλεια. Θέλει κάθε του τραγούδι να είναι ένα event, να περιγράφει μια ιστορία. Λέει σε μια συνέντευξή του, καλλιτέχνη με έκανε ο πατέρας μου. Ο Πίτερ Χερνάντες ήταν και αυτός καλλιτέχνης. Από την ηλικία των 2 ετών λοιπόν τον ανέβαζε τον μικρό Μπρούνο στη σκηνή, στις συναυλίες του.
1: Νούμερο 11.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: Hands up, Gabriella. La, la, la, la. Κατσάι στο νούμερο 9 σήμερα εδώ στο Top 13. Ξεκίνησε πολύ δυνατά η εβδομάδα. Ξεκίνησε και με μια μεγάλη νικήτρια DJ Traveler Live on Tour. Η Ματίνα λοιπόν είναι η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού. Θα δει από κοντά τη συναυλία τη Superstar Shakira στη Μαδρίτη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ζηλεύω. Τη ζηλεύω και πολύ μάλιστα. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
1: Καλημέρα.
2: Έχει ακούσει, λέω, θα χάσει τη Σακύρα αυτή εδώ, αν δεν απαντήσει. Αλλά αφού απάντησες, την κέρδισες.
1: Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθεις DJ, Μιχάλης Ασόπης, από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Βεβαίως, θα δεις Σακύρα.
1: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
3: Yeah.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαι καλή νικήτρια. Thank you, darling.
1: Ευχαριστώ πολύ. Νούμερο 8.

0: Okay. Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με καύσωνα. Καταρχήν και με Burns and Boon. Beautiful Things στο 13. 12. I Just Might, Bruno Mars, Mickey Smith, Papaoute. 11. 10. Ψηφίσατε First Time, Damiano David. Κατσάι Γκαμπριέλα στο 9. 8. Michelle Deluz, Cosgio Young. Turn the Lights Off, Kato στο 7. Και νούμερο 6. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Taylor Swift που σύμφωνα με δημοσιεύματα νιώθει απογοητευμένη με κάποια έτσι αρνητικά σχόλια και μύρλα που γίνονται για το γάμο της, κυρίως από αθλητές βασικά συναδέλφους του Travis. Τι τους ήθελε, ας καλούσε μόνο τους δικούς της και αυτοί. Πόπο.
1: Top 13. Νούμερο 1. Στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Don't Rain In, Sam Fender, Olivia Dean. 17 ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή. Που σημαίνει ότι αυτό το τραγούδι, πέρα από το ότι πάει για νούμερο 1 της χρονιάς, αλλά και του καλοκαιριού στη Βρετανία, ήδη έσπασε το ρεκόρ για Βρετανό καλλιτέχνη. 18, μία ακόμα δηλαδή εβδομάδες, είναι το ρεκόρ όλων των εποχών που το έχει για 73 χρόνια ο Αμερικανός Frankie Lane από το 53 βασικά. Εντυπωσιακό πλέον πώς έχει γίνει το βρετανικό και όχι μόνο τσάρτ δηλαδή, με ποδοσφαιρικά hits λόγω Μουντιάλ. Ο μόνος που απειλεί βασικά το Rain In είναι το hit του καλοκαιριού, Another Talk to You. Άρα για θα κάνει έτσι τη μεγάλη ανατροπή ή το ντουέτο Σαμ και Ολίβια θα κλείσει τις 18 εβδομάδες. Θα το μάθουμε όλα την επόμενη Δευτέρα.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
13: Athens DJ.
12: Νούμερο 5.

0: Adam Bolt και Move, νούμερο 4 πολύ ψηλά σήμερα. Αυτή την εποχή λοιπόν που είμαστε συνέχεια έξω, ειδικά με τη ζέστη αυτή, τέλος πάντων, αναζητάμε μια αίσθηση φρεσκάδας να μας ανανεώσει. Μποροτάλκο, σύμμαχός μας. Τα αποσμητικά σώματος Μποροτάλκο έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή, χάρη στο μοναδικό τους άρωμα, αποτελεσματική αντιδροτική προστασία. Τώρα η σειρά προϊόντων μεγαλώνει καινοτόμο μοναδικό προϊόν, αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2 σε 1. Φρεσκάδα σε μέγεθος τσέπης για γρήγορη ανανέωση όπου και αν είμαστε.
1: Νούμερο 3.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν όλοι.
1: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13
17: Athens DJ.
16: Νούμερο 2.

0: Δευτέρα απόγευμα ψήφισατε Tame Impala, Genie, Dracula στο νούμερο 5, 4, Move, Adam Porter's Tribe, Hugel, David Guetta, ολοκένουργιο Shine στο 3 και Ina Caliente στο Amor στο νούμερο 2. Έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ με καύσωνα και Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το πρώτο νούμερο 1 για τη νέα εβδομάδα. Ποιο άλλο, Die Die.
1: Νούμερο 1.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Λοιπόν, είμαι τόσο πολύ σε καλοκαιρινό mood που δεν έχω ιδέα, δεν είχα ιδέα ποιος πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Ευτυχώς ρώτησα τον Ντόλι τώρα που ολοκλήρωσε την εκπομπή και μου είπε ότι το πήρε η Ισπανία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας, θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Αφού το πήρε η Ισπανία, πάω στο Instagram τώρα να δω τι λέει γι' αυτό η Ρωσαλία.
5: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Νικολέτα και θα θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές το Life is Simple. Φιλιά πολλά!
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Can't Stop. Again and again. The second voice. Let me be. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η FIFA έκανε το δικό της Super Bowl, το πρώτο halftime show στην ιστορία του Mundial. Με Shakira, BTS, Justin Bieber και Madonna. Όσοι είστε στα social media, ξέρετε τι γίνεται. Πιο πολύ με τη Shakira. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχω γελάσει πάρα πολύ εκτός των άλλων, γιατί παίζει πολύ πικέ. Έχω. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το meme που έχει τη Σακύρα να χορεύει και λέει όταν είσαι στο Μουντιάλ ενώ ο πρώην σου είναι πολύ μεγάλος για να συμμετέχει. Όλα αυτά με δεδομένο, ξέρετε, ήταν, νομίζω ήταν, το λέω εν ζωή είναι ο άνθρωπος, 7 χρόνια μικρότερός της, αλλά δεν παίζει πια ποδόσφαιρο, δεν έπαιζε. Λοιπόν, πάνω σε όλα αυτά, βλέπω το μήνυμα της Τζέννη στο Viber. Αφού έχασα το ταξίδι, λέει, παρότι περίμενα καρτερικά πάνω από το τηλέφωνο τον Μιχάλη, θα ακούσουμε την νικήτρια σε λίγο. Παίξε μια Σακύρα με Κάρολ Τζι.

0: She was strange but never loud. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Part of Stellar. Black Lilies εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μπορεί έτσι ξαφνικά η FIFA να αποφάσισε να κάνει το δικό της Super Bowl. Εμείς είχαμε προβλέψει για όλα αυτά και σας είχαμε στείλει στη συναυλία του Harry Styles και βέβαια στη Σακύρα στη Μαδρίτη. Θα πάει μια τυχερή. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη έκανε σήμερα την κλήρωση. DJ Traveler, live on tour. Η Ματίνα είναι η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού. Θα πάει στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
1: Καλημέρα.
2: Έχει ακούστε, λέω, θα χάσει τη Σακύρα αυτή εδώ αν δεν απαντήσει. Αλλά αφού απάντησε, την κέρδισε.
1: Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 Athens DJ, Μιχάλη Σαουσόπης, από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Βεβαίως, θα δεις Σακύρα.
1: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
3: Yeah.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τα έχεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαι καλή νικήτρια.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.
3: Μπράβο, κέρδισε ο Κωνσταντίνος.
1: Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens.

0: 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: 95,2. Athens DJ.

Νουέβα Γιόλ, εδώ στο 95,2 Athens DJ, τώρα που το σκέφτομαι. Μόνο ο Bad Bunny έλειπε από το Halftime Show. Λοιπόν, ήταν εκεί όμως ο Justin Bieber που έκανε την, μπορούμε να πούμε, ήταν η πιο συναισθηματική στιγμή του World Cup Halftime με το Everything Hallelujah. Αλήθεια, σας άρεσε? Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber, στο 69 31 952. Προτιμώ να την ακούω με τη δική σας φωνή.

0: Sexy Love εδώ στο 95,2 Athens DJ και η βασίλισσα της Pop, η Madonna. Ήταν βέβαια στον τελικό του Μουντιάλ χτες το βράδυ. Okay, respect. Έχω μια ένσταση με το styling. Δεν ξέρω ποιος την τίνει. Σας αρέσει? Θέλω να μου πείτε τη δική σας γνώμη. Να δω, είμαι μόνη ή δεν είμαι? Στο Viber συμβαίνουν όλα αυτά. Στο 6931-952-952. Ολόκληρη Madonna χάθηκε ένας Laura Oates, ξέρω, έχει πολλή δουλειά, αλλά υπάρχουν κι άλλοι.
1: Γεια σου, Ηλιάνα μου. Με αφορμή χθες στον τελικό του Μουντιάλ, που βγήκε η Σακύρα, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, θα ήθελα να ακούσω τη Μαντόνα το Get Together. Δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα, αλλά έτσι μου ήρθε φλασιά και μ' αρέσει αυτό το τραγούδι της και θα ήθελα να το ακούσω.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset story.

0: Villa Shopping and Mall, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
1: 95,2
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Διακοπές θα πάτε? Πού θα πάτε? Πείτε μου στο Viber στο 6931-952-952 για άλλο ένα βράδυ με εδώ για να ακούσω τη φωνή σας. Εγώ δεν φεύγω, θα αργήσω πολύ και θα φύγω για λίγο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, αύριο Τρίτη θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά πιο πολύ θα κάνει την Τετάρτη. Αύριο θερμοκρασία από 27 μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ βλέπω την Τετάρτη μέχρι και 43. Τώρα έτσι το Σάββατο ή την Παρασκευή λένε για μια δυνατή βροχή. Για να δούμε τι μας περιμένει. Στο Viber πηγαίνω, σου αφιερώνουμε, λέει, το τραγούδι της Σακύρα, το Die Die, η Μέρη και ο Γιώργος.
1: Viber on the go.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: You look perfect tonight. Λοιπόν, όλοι έχουν τα ταλέντα τους. Ο Ed Sheeran έχει πάρα πολλά ταλέντα. Ανάμεσα σε αυτά είναι να γράφει τραγούδια που πραγματικά ακούγονται ιδανικά για γάμους. Πάμε σε ένα άλλο εκτός των άλλων και ταλαντούχο, αλλά και καλό παιδί. Είναι αλήθεια. Έτσι φαίνεται. Ο Harry Styles τι έκανε αυτή τη φορά. Είδε τη νέα ταινία της Olivia Wilde. Σκηνοθέτης είναι η πρώην σχέση του. Και ο Harry Styles είναι στην Βραζιλία εν μέσω της περιοδίας του. Together, together. Εκεί λοιπόν αποφάσισε στο Σάο Πάολο να πάει στον κινηματογράφο και να δει The Invite. Και φυσικά οι θαυμαστές του παραλυρούν για άλλη μια φορά. Ενθουσιασμένοι πρέπει να είναι και η Ολίβια για όλη αυτή τη διαφήμιση. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Σάντρα και ήθελα να ακούσω το I Adore You. Καλό βράδυ.

0: πίτσα. Μαζί με τον Jason Derulo, Μητσικό, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πείτε μου, ποιο σας άρεσε πιο πολύ, ποια εμφάνιση, ποια performance σας άρεσε πιο πολύ χθες στον τελικό του Μουντιάλ. Όχι, δεν μιλάω για το ποδόσφαιρο. Μπορείτε να μου μιλήσετε και γι' αυτό βέβαια, κάτι θα καταλάβω. Μιλάω για Shakira, BTS, Justin Bieber, Madonna και όποιους άλλους είδατε. Ακούω τη φωνή σας στο Viber στο 6931-952-952.
1: Είμαι η Νικολένια και θέλω το Pinky Up από τη
0: Σκατσάη. Νικολένια, τη λατρεύω τη Σκατσάη και αυτό το κομμάτι.

95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε, να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 10 in the Stars, throwback, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, αυτό το καλοκαίρι με τα summer sales του flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Γιατί να αγοράσεις μια καινούρια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούρια μέχρι και 40% φθηνότερα. Μπες τώρα στο flip.gr, ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούριες και με 2 χρόνια εγγύηση. Βρες iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Είμαι εδώ για εσάς όμως. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, όλα συμβαίνουν στο 6931-952-952. Εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Ειρήνη και θέλω να ακούσω το Calm Down.
2: Viber on the go!

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνε εσύ, Λευτέρη. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ με μετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Minimal αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
8: Athens DJ.
9: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
9: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα ήθελα να ακούσω το I Adore You. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και καλή ακρόαση.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Δύο ώρες θα
1: παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου έρχεται στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασία.

0: με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεί συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε. Ναι. Καλημέρα, Μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σου αγαπημένη Λιάνα, θέλω να ακούσω το Let Me Be, έχω κολλήσει.
1: You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: it's Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Γεωργία και θα ήθελα να ακούσω το Cry For Me του Weekend. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, στον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον αρχίδαμο. Θα πω βασιλιά.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Κλέρ Χόμπσον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του. Η Κλέρ ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμιξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέρ. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα μετά ενυδατική κρέμα. Τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού?
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Φορά, να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Βενεζουέλα.
4: Η Λισαβόνα.
1: Ναι. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
4: Η Λισαβόνα.
5: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 άθεση DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 άθεση DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Live on tour. Shakira, we are ready. Let's go.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
2: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
1: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Yay! Hey, this is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys, it's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και τον Δεσπότη Παναγιώτη εκείνη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη.
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: Και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για να σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2
3: DJ
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ. J-Lo.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.